Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκ FM 104,8.

0: Shock FM 104,8. Ένα σταθμό. Όλες οι επιτυχίες.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

104,8 βαθμοί Κελσίου στην παραλία και στο ραδιόφωνο σου. Καλοκαίρι, καλοκαίρι. Με Shock FM 104,8.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Και είναι δύο παππούδες που λέτε με Αλτσχάιμερ και έχουν αράξει την παραλία. Καθώς έχουν αράξει, λέει ο ένας, εσύ του λέει πάω να πάρω παγωτό. Άρα του λέει ο άλλος, του λέει πάρε μου και εμένα ένα. Ρε φίλε, ευχαρίστω να σου πάρω, αλλά πώς θα το θυμηθώ, ρε εσύ. Α, του λέει είναι απλό. Καθώς θα πηγαίνεις, θα λες συνέχεια από μέσα σου αυτό που θέλω. Και τι θέλεις. Α, ένα παγωτό κρέμα φράουλα. Φεύγει ο τύπος και πάει για να πάει να πάρει παγωτό. Και έλεγε από μέσα του παγωτό κρέμα φράουλα. Παγωτό κρέμα φράουλα. Παγωτό κρέμα φράουλα. Παγωτό κρέμα φράουλα και προχώραγε. Καθώς προχώραγε, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ, φωνάζει ο άλλος με να βάλουν και λίγο σαντιγί. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Μετά από λίγο φωνάζει ο άλλος και λίγο σιρόπι. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Προχώραγε και πήγαινε εκεί. Να σου παίρνει κανένα μισάρο και γυρνάει πίσω κρατώντας δύο τυρόπιτες. Ο άλλος νευριασμένος, καλά ρε του λέει, καλά ρε του λέει. Τι είναι αυτό που μου φέρες ρε εσύ. Οι τυρόπιτες που ζήτησες και η κοκακόλα που είναι.
2: Τι. Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης, hey!
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

χαλαρά, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρετε τι θέλω να μου πείτε, εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί εγώ μόνο μία παραλία ξέρω γυμνιστών.
2: Μα δεν κάνεις γυμνισμό!
1: Καταρχάς, ποιος σας είπε δεν κάνω.
2: Εγώ.
1: Επειδή το λες εσύ, σημαίνει ότι είναι αλήθεια.
2: Δεν κάνεις.
1: Και όταν πάμε παρέα δεν κάνω. Όταν δεν πάμε παρέα κάνω.
2: Ρε, να σου πω, πότε έκανες τελευταία φορά γυμνισμό?
1: Στη βάφτισή μου.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλυμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλυμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τη αλλιώνω την κορδόνω και στην τρύπα σου τη χώνω.
2: Γιώργο, θα φύγω.
1: Σου είπα κλείς τα αυτιά σου, εγώ φταίω. Ευτυχώς που δεν είπα το άλλο, που λέει γύρω γύρω χορταράκι και στη μέση πηγαδάκι.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το εδίο. Λοιπόν.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιβινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
1: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show.
1: Και ένας αγρότης που λέτε έχει ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια πάρα πολύ όμορφη λίμνη στο πίσω μέρος. Μια μοναχική βραδιά που λέτε αποφάσισε να κάνει μια βόλτα μέχρι τη λίμνη. Καθώς πλησίαζε στη λίμνη, κάνοντας το τσιγαράκι του, ακούει φωνές και γέλια. Τι να κάνει, τούκου τούκου τούκου, φτάνει στη λίμνη και τη βλέπει πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στο νερό. Μόλις τον παίρνουν χαμπάρι τα κορίτσια, αρχίζουν και πάνε πιο βαθιά μέσα στη λίμνη για να μην φαίνονται. Ένα από τα κορίτσια φωνάζει στον αγρότη που ήταν απ' έξω: «Δεν πρόκειται να βγούμε! Αν δεν φύγεις, δεν βγαίνουμε για να μας δεις γυμνές, δεν θα πάμε πουθενά!» «Καλά», λέει αυτό, «σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι?» «Δεν ήρθα να σας δω που κολυμπάτε γυμνές. Να ταΐσω τον κροκόδιλο ήρθα.»
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Στην Ιαπωνία, πού βάζουν τις φωτογραφίες?
2: Πού τις βάζουν?
1: Γι' αυτό σε ρωτάω, Μαρία, μια ώρα.
2: Δεν ξέρω, καλέ.
1: Πού βάζουν στην Ιαπωνία τις φωτογραφίες?
2: Δεν ξέρω.
1: Σε κορνίτσα.
2: Ωρε, παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Δηλαδή όταν σε κάνουν μασάζ από πίσω.
2: Δεν πάω για μασάζ.
1: Δεν πας για μασάζ.
2: Μια φορά πήγα και πιάσαμε τα νεύρα μου.
1: Γιατί?
2: Λέει θα ηρεμήσετε. Μασάζ σας κάνουμε. Για να ηρεμήσετε είμαστε εδώ. Λέω, έχω τσιτώσει πάρα πολύ άσχημα.
1: Γιατί?
2: Γιατί με αγγίζουν και δεν
1: σε
2: θέλω.
1: Αγγίζουν, μάλιστα.
2: Με πιάνουν τα νεύρα μου. Δηλαδή όλοι μου λένε πήγαινε κανένα μασάζ να χαλάσει.
1: Ναι, ρε παιδί.
2: Δεν πήγα κι εγώ.
1: Και?
2: Νεύρα!
1: Πω, πω.
2: Και μου κάνανε και δώρο και το forehand.
1: Με τέσσερα χέρια.
2: Ναι, εκεί να δει νεύρα.
1: Εκεί πρέπει να είναι τέλειο. Όλα σου τα σημεία, τα τσάκρα σου πρέπει να φτιάχνουν.
2: Δεν ήξερα που είναι εκνευριστό στην πλάτη, στα πόδια.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και σε ένα σαλούν που λένε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα, ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει: έρχεται, έρχεται ο μαύρος Πιτ και πα! Σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριεμένος γεμάτος σκόνη. Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει? Του μπεκεί όλοι, έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει, ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό.
2: Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.
1: Τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι δεξιοί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει, και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
3: Ναι.
1: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει τώρα. Οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και οι αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει. Και αρχίζουν, και αρχίζουν και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν η ζωή τους, ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Ακούστε, λέει, κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα θέλω να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργήσει σεξουαλικά πάνω τους. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν? Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρος Πιτ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε?
2: Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
2: Α, ποια περιοχή είσαι?
3: Αμαλιάδα.
2: Αμαλιάδα. Λενά.
3: Ναι.
4: Μπράβο, Λενά! Ναι, ρε, Λενά!
3: Μπράβο! Αλήθεια!
2: Αλήθεια, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα, μου συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand?
2: Δεν ξέρω.
1: Πώς λέγεται, πουλάκι μου, ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand? Ξεπέτω.
2: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, Γιάκου, πολύ προσεκτικά. Για πες βρε, ευτυχία.
1: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουδάκι που κάνει η ρόδα.
2: Και ναι ρε, ευτυχία.
1: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλας. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Συλλόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
1: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα μου.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ένα βράδυ που λέτε, ένας λογιστής γυρνάει αργά το βράδυ σπίτι του, μπαίνει μέσα και του λέει η γυναίκα του: Πού είσαι, ανησύχησα, πώς το καλό ήσουν, ρε παιδί μου, λέει η γυναίκα του. Εντάξει, εδώ είμαι, μωρέ, τι έγινε, πήγα και έκανα ένα τατουάζ, λέει ο λογιστής. Τατουάζ στην ηλικία σου, πας καλά. Τι τατουάζ, του λέει η γυναίκα, έκανες. Να, η γυναίκα της λέει: Έκανα ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ στα γεννητικά μου όργανα. Πας καλά, ρε. Τι σκεφτόσουν, ρε φίλε, του λέει, που έκανες 100 ευρώ στα γεννητικά σου όργανα. Πας καλά, είσαι τρελός, ρε. Μια βλακία και μισή πήγες και έκανες. Έχω τους λόγους μου, ρε γυναίκα, που το έκανα. Ποιοι είναι, ρε, του λέει, οι λόγοι. Να, πρώτον, μου αρέσει να βλέπω τα λεφτά μου να αυξάνονται. Λοιπόν, δεύτερον, μου αρέσει να παίζω με τα λεφτά μου. Τρίτον, μου αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια μου. Και τέταρτον, έτσι μπορώ να σου δίνω 100 ευρώ όποτε θέλεις.
2: Ω, παιδιά!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Και Μαρία μου, έρευνα έδειξε
2: ναι,
1: ότι το 70% των ανθρώπων σκέφτεται το τέρι του κάθε μέρα.
2: Και το άλλο 30% τι κάνει?
1: Είναι παντρεμένο.
2: Ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
2: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
1: Τρεις λέξεις. Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
2: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Ποιες?
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε Γιώργο, πώς καταφέρνεις και κάνεις τόσες βλακίες καθημερινά?
2: Παιδιά, το μυστικό είναι να ξυπνάς πολύ νωρίς το πρωί.
0: Ε? Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Να.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
7: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22 62 0 59 925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
8: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ευρύπου και σε όλο το πλανήτη.
1: Γιώργος και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
2: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
3: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
6: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
7: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
8: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
9: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
10: Ναι.
9: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
11: Αυτό ακόμα θα με τρελάνει.
10: Γαμώτι.
9: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένα τυροκόμο,
10: ναι,
9: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
10: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα! Φέτα!
9: Κου!
10: Κουρούτυρόπιτα!
9: Κουφέτα, τέλο!
12: Ακόμα του αφήνω να είναι στον αέρα.
10: Ελένη, σε έχει?
9: Έχω και Ελένη.
10: Ποια?
9: Και Ελένη.
10: Καλέ, γιατί δεν λέει σε χαζό?
9: Δεν τη ξέρει την Ελένη?
10: Όχι.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλει δεν θέλει.
9: Ναι, πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
13: Εσύ είναι?
9: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλου που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
14: Μα τι λέει αυτό ο άνθρωπο?
9: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσει οπωσδήποτε.
13: Είσαι για να σου καρτελιάσει.
9: Σοβαρά, πώ
12: δεν σα έχουν κόψει ακόμα?
10: Λόγω του αυγενικού, α πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλά.
9: Ναι.
10: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαν ξύλο και σε έκανε,
9: ναι,
10: σε έπλαθε.
9: Το κάνει αυτό.
10: Και ένιωθα αυτό το κουρουμπαλάκι να κάνει.
9: Μάξε όλη η γειτονιά.
10: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Να με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να φύγω.
0: Και Μαρία.
9: 104,8 ευρώ με τριτά είναι δικά σας.
0: Γιώργος και Μαρία.
3: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.

0: της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
1: Σοκ FM Morning Show.
2: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, Τρίτη σήμερα. Αυτή τι πιο ζεστέ ημέρε τη εβδομάδα σήμερα θα ζεσταθούμε, θα καούμε. Να είμαστε και μια Θεία Λόλα.
1: Πόσο είναι τώρα?
0: Σήμερα τι είναι?
1: Εντάξει, 24 έχουμε.
0: Ναι, αλλά θα φτάσει 38. Ανεβαίνουμε τη θερμοκρασία, παιδιά. Εντάξει, πολύ ωραία, είναι καλοκαίρι και σε αυτό δεν αλλάζει κάτι. Έτσι θα πάει όλο το καλοκαίρι και ειδικά το Σαββατοκύριακο από ό,τι ενημερώθηκα τώρα, παράμε 40.
1: Τι λες, ρε Γιώργο.
0: Έτσι γρήγορα, γρήγορα, έτσι που είδα λίγο.
1: Τι ωραία, με τα ευχάριστα νέα της ημέρας μπορείτε να λιώσετε άφοβα.
0: Γιατί να πάτε ένα διημεράκι, μια παραλία, κάτι να οργανωθείτε από τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να πάτε να βουτήξετε λίγο τα κορμιά στις παραλίες.
1: Καθίστε στο air condition, να δροσιστείτε.
0: Καλά, να πω την αλήθεια και εγώ το προτιμώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιο νομίζω θα παιχτεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Νομίζω και εγώ ότι όταν έχει πάρα πολύ ζέστη δεν προτιμώ παραλία, ούτε πισίνες, τίποτα. Προτιμώ να κάτσω κάτω από το κλιματιστικό.
1: Ξεκινήσαμε σήμερα με ίδιες απόψεις, δεν θα πάει καλά αυτό.
0: Γιατί,
1: καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Ελάτε στην παρέα μας, σας περιμένουμε. Καλημέρα στον Ανέστη, στον Νίκο, στη Λίτσα, στον Νίκο, στον Πάνο, στην Κατερίνα. Και θέλουμε και το δικό σου έτσι μήνυμα. Πουρνό, γιατί εγώ σήμερα, παιδιά, νιστάζω. Νιστάζω και νιστάζω πολύ.
0: Τις άλλες μέρες ήταν ξύπνια.
1: Τι εννοείς?
0: Κάθε μέρα. Καλά, όλοι εύκολα ξυπνάμε, μετά νιστάζουμε.
1: Σήμερα νιστάζω από την ώρα που ξύπνησα. Θα ήθελα να κοιμάμαι. 12 και 4. 12.30 και μετά ξύπνησα 1-4 και ξανακοιμήθηκα στις 5 και 4.
0: Ξενύχτη.
1: Τη βλακεία.
0: Ξενύχτη. Τι είχε, τι βλακεία είχε?
1: Όχι, ξύπνησε ο Νίκος, κατάλαβα ότι ξύπνησε, σηκώθηκα και εγώ, πήγα τον έψαχνα.
0: Και τι κάνετε?
1: Τώρα θα σου έλεγα, βρε Γιώργο μου, τι κάνουμε.
0: Δηλαδή, ξυπνάς κατά τις 2.
1: Ναι.
0: Okay, δεν γυρνάς πλευρό και ξαναβολεύεσαι.
1: Όχι, γιατί ένιωσα ότι έλειπε από δίπλα ο σύντροφος, οπότε έπρεπε να πάω να τον ψάξω.
0: Και δεν απλώθηκες?
1: Απλώθηκα μετά που γύρισα πίσω. Μόνη μου πάλι. Τέλος πάντων.
0: Τον βρήκες αφού τον έψαξες?
1: Τον βρήκα. Αλλά έκανα και 48 λεπτά για να με πάρει ο ύπνος.
0: Αν νομίζω
1: να
0: τον βρεις.
1: Ναι, χάθηκε κάτω από τις πέτρες. Τι γίνεται, ρε παιδιά, καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στο Φώτη. Για στείλτε τις καλημέρες.
0: Για στείλτε τις δικές καλημέρες στο 697-800-1048. Να μας στείλετε και μια πολύ ωραία φωτογραφία το που βρίσκεστε αυτή την ώρα. Είτε είστε στο αυτοκίνητο, είτε είστε στο σπίτι, είτε ετοιμάζετε να πάτε για δουλειά. Τις καλλιέργειες.
1: Ναι.
0: Αν είσαι στα χωράφια, πού είσαι, βρε αδελφέ, για να δω από κίνηση που έχουμε. Στην υψηλή γέφυρα έχουμε κίνηση, στον κόμβο έχουμε κίνηση. Εντάξει, τώρα τα πρωινά καταλαβαίνετε, ξέρουμε που έχει κίνηση. Και στη Λιανία μου έχει κίνηση.
1: Τα νεάκια σου, έχεις κάτι να μας πεις?
0: Όχι, δεν έχω τίποτα. Ησυχία, ηρεμία, γαλήνη.
1: Άνθρωπος ωραίος για να ξεκινήσεις την ημέρα
0: μα
1: σου.
0: Μα τι να κάνω, ρε, εσύ. Σπίτι δεν είναι, ούτε πλατεία δεν πήγα χθες.
1: Τι λες, ρε Γιώργο.
0: Ναι, ναι,
1: πω τι κακό μας βρήκε πρωί-πρωί.
0: Είχε και τον αγώνα χθες.
1: Ναι, ποιο να πω.
0: Για την Αργεντινή. Για την Αργεντινή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και είχαμε με τον Κυριακό παράξενο
1: τον αγώνα. Πώς έχεις να το σχολιάσεις τον αγώνα?
0: Να σου πω την αλήθεια, έπεσα τάφλι στο κινητό σου, έβλεπε ο Κυριακός τον αγώνα.
1: Ρε, εσύ να σου πω κάτι.
0: Δεν είναι τόσο ιδιαίτερη σημασία. Αφού δεν βλέπω μπάλα.
1: Μα χθες μου λες, πάω να δω μπάλα με το μικρό. Όταν λες αυτό, περιμένω την επόμενη μέρα να το σχολιάσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί λόγω αυτού εγώ κάθισα και το είδα το μάτς και λέω εδώ.
0: Επειδή θα βλέπα εγώ.
1: Ναι, να έχουμε να πούμε κάτι τι.
0: Πώς τον είδες τον αγώνα?
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Η ατυχία του Μέση μέχρι το 83 ήταν τρομερή, τρομακτική.
0: Αυτό που όλοι βάζουν στο τέλος, στον γκολ.
1: Δηλαδή, έχασε και πέναλτι, έχασε και πόσες ευκαιρίες, δεν τον ήθελε η μπαλίτσα. Και λέω, όπα, κοίτα να δεις, λέω η Αίγυπτος.
0: Να την ξαναφορτήσουν την μπάλα, κάτι δεν έχει κάτσει καλά στο Μέση.
1: 0-2 μέχρι πολύ αργά και μετά καταλήγουμε 3-2.
0: Ναι.
1: Τρομερό.
0: Άντε, παιδιά, αν έχετε παίξει στοιχήματα, ελπίζω να πιάσετε και τίποτα. Λοιπόν, και σας είχαμε δώσει, αν θυμάστε καλά, νούμερα του Τζόκερ, έτσι.
1: Ναι, για πες. Πώς τα πήγαμε?
0: Θα σας πω σε λίγο.
1: Τα πιάσαμε.
0: Γιατί τα παίξαμε?

0: Καλημέρα ρε Γιάννη, αλλά θέλουμε τρία προ σήμερα. Είναι Τρίτη, είναι προ Παρασκευή.
1: Λες Χριστιανούλη μου, Τετάρτη είναι σήμερα.
0: Τρίτη είναι σήμερα.
1: Α,
0: καλά. Τρίτη είναι πουλάκι μου σήμερα.
1: Τετάρτη είναι 8 του μήνα.
0: Τρίτη είναι σήμερα.
1: Μην επιμένεις Γιώργο
0: μου.
1: Τι
0: μέρα είναι σήμερα? Τετάρτη είναι.
1: Α,
0: δεν είναι Τρίτη.
1: Το παιδί
0: άρα,
1: μας
0: το άρα, Γιάννη, έχεις δίκιο, έγινε δύο.
1: Πού
0: το έχω για Τρίτη.
1: Μα τον ακούω και λέω δεν μπορεί πλάκα μας κάνει.
0: Έλα ρε, πού.
1: Τελικά κληρώθηκε.
0: Κάτσε να δω. Πω το είχα για Τρίτη, τι βλασσά ήταν αυτή.
1: Πώς γίνεται αυτό, έχουν περάσει τρεις μέρες πια.
0: Πω το είχα για Τρίτη, παιδιά, ειλικρινά, αλήθεια.
1: Ναι, Friends Day, η χειρότερη μέρα στη δουλειά, Τρίτη.
0: Πω, τι σκάλωμα ήταν αυτό τώρα.
1: Δεν ξέρω τι έπαθες.
0: Πω,
1: μισό λεπτό, παιδιά, επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Πάμε πάλι από την αρχή. Καλημέρα, Άγγελε, καλημέρα. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου, Νικόλα, γεια σου, Θεοδώρα, γεια σου, Τζον. Στέλνετε και τα δικά σα σχετικά μηνύματα στο 697-800-1048.
1: Πόσο κούκου μα βρίσκεται.
0: Και να σου πω και κάτι.
1: Για πε.
0: Γιατί κόλλησα και με το site του. Από το Joker. Γιατί λέει η κλήρωση θα γίνει 3η 7 Ιουλίου.
1: Έγινε η κλήρωση.
0: Δεν μου βγάζει αποτελέσματα.
1: Το πω τρομερό.
0: Πω.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Ρε κόλλημα ρε που έφαγε ο εγκέφαλος ρε.
1: Τι έπαθες?
0: Αλσχάιμερ έρχεται.
1: Είναι
0: δεν
1: που
0: ξέρω.
1: Δεν είσαι κουρασμένος.
0: Αρχίζει και βαράει νομίζω το Αλσχάιμερ. Τι να πω, δεν ξέρω παιδιά. Εντάξει, Τετάρτη. Σήμερα δεν Γιάννη μου είχες απόλυτο δίκιο. Σήμερα είναι πρώτη Παρασκευή.
1: Είναι το παιδί βαρεμένο.
2: Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
2: Στο καφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
8: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
7: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
9: Γιώργος και Μαρία.
10: Στο καφέ Morning Show.
9: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δευτέρα.
1: Μια Δευτέρα. Εμείς το έχουμε για ό,τι μέρα να είναι. Εγώ μάλλον το έχω για ό,τι μέρα να είναι. Εντάξει, παιδιά, το καταλήξαμε. Εντάξει, εντάξει. Τετάρτη σήμερα.
2: Με τη Βούλα.
1: Με τη Βούλα, με τη Βούλα. Και 8 του μήνα. Μπράβο. Άντε, καλημέρα. Μαρία Μπούτσικα απέναντί μου.
2: Γιώργος Καρτελιάς απέναντί μου και λιγάκι ερώτησα το AI τι να κάνω την πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού στην πόλη μου. Και η απάντηση, παιδιά, του AI. Μείνε μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, τι θα σου πει, βγες έξω. Υπήρχε περίπτωση να σου πει, πήγαινε για καφέ.
2: Άνοιξε το κλιματιστικό και κάτσε μέσα και απόλαυσε μια
1: ώρα.
2: Είπε το
1: AI σου.
2: Ναι.
1: Επειδή είναι το δικό σου.
2: Γιατί το δικό σου τι λέει.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω ρωτήσει. Σιγά μην ρωτήσει το AI τι θα κάνω όταν ζεσταίνομαι.
2: Σε δεύτερη φάση, άμα το σκεφτεί καλύτερα, μου λέει να κάνω μια μεσημεριανή απόδραση στο νέο αρχαιολογικό μουσείο Χαλκίδας. Να πας να χτυπηθείς μόνος σου μεσημεριάτικο με 45 βαθμούς.
1: Το μεσημέρι σου πρέπει να πας. Μπορεί να είναι κλειστά. Το ανοίξει με το AI.
2: Είσαι χαζό.
1: Πιάνετε τη συζήτηση με το AI.
2: Για 1, 2, 3, 15.000 θέματα πάρα πολλές φορές καθημερινά μιλάω με το AI.
1: Δηλαδή, χθες το βράδυ τι το ρώτησες.
2: Χθες το βράδυ δεν το ρώτησα τίποτα, πήγα να κοιμηθώ. Γύρισα πολύ αργά χθες.
1: Γιατί δεν το ρωτάς, με τι ώρα να κοιμηθώ και τι όνειρο να δω.
2: Αχ, σε παρακαλώ.
1: Έτσι από περιέργεια, ρε πουλάκι μου.
2: Σε παρακαλώ.
1: Καλά, να σας πω, παιδιά, ότι πάμε jackpot πάλι το Joker.
2: Κοιτάξτε.
1: Και είχαμε παίξει το 10, το 13, το 22, 44, 3. Πιάσαμε το 3.
2: Το 3 μόνο. Τζόκερ.
1: Τζόκερ παίξαμε 21, βγήκε το 13. Λοιπόν, η τυχερή αριθμή που κερδίσανε είναι το 2, το 3, που πιάσαμε το 3, το 40, 41, 40, 43. Εμείς παίξαμε 44.
2: Ω, ήταν πολύ λάθος.
1: Δεν πειράζει.
2: Στην επόμενη κληρωτή θα τα πάμε καλύτερα.
1: Την επόμενη φορά.
2: Θα μας πεις εσύ αριθμούς, θα δούμε πόσους θα πιάσουμε.
1: Κανένα.
2: Έλα τώρα.
1: Εδώ δεν ξέρω τι μέρα είναι. Θα σου πω τους αριθμούς του Τζόκερ.
2: Σωστό και αυτό.

0: Καλημέρα, καλημέρα Μαρία. Σήμερα είναι Τετάρτη, Γιώργο, που σημαίνει είσαι μια ώρα, είσαι μια μέρα πιο κοντά στις πληρωμές του προσωπικού.
1: Συμφωνώ.
2: Πλέρωσε.
1: Όχι, ρε, είμαι μια μέρα κοντά στις πληρωμές που γίνανε.
2: Όχι
1: που θα γίνουνε, που γίνανε.
2: Σήμερα καταλαβαίνεις ό,τι να είναι. Πιο κοντά και στις διακοπές, πιο κοντά και στο να πληρωθούμε. Και πιο κοντά, παιδιά, να σας πω λιγάκι πριν πούμε ποιος γιορτάζει κουτουλουπού κουτουλουπού. Ότι πιο κούκλος από τα 65 του χρόνια ο Μπραντ Πιτ δεν έχει ξαναυπάρξει. Έχει πέσει μπροστά μου. Έχει καινούργια σύντροφο, λαμπερότατη. Η Νες Ντεραμόν, το κορίτσι που έχει κλέψει την καρδιά. Ο τύπος είναι σαν να είναι 42 χρονών. Πιο νέος από σένα πια ο Μπραντ Πιτ.
1: Καλά, φίλτρα είναι.
2: Δες εδώ, δες εδώ.
1: Άσε ρε, άσε.
2: Καλέ, ο Μπραντ Πιτ έπαθε την Μπάρτον.
1: Ναι,
2: όσο πάει, όσο πάει νεανίζει αυτό το αγόρι.
1: Αφού έχει φίλτρα, μπαμ κάνει από τα φώτα, το μακιγιάζ και όλα.
2: Σε παρακαλώ τώρα που θα πεις κακιά κουβέντα για τον Μπραντ Πιτ.
1: Δεν λέω κακιά κουβέντα. Και εμείς άμα βαφτούμε κάθε πρωί, βαφτούμε και βάλουμε φώτα.
2: Καλά, καλά, τι είναι αυτός ο άντρας. Πολύ ωραίος ο Μπραντ Πιτ, όσο μεγαλώνει τόσο ομορφαίνει.
1: Εμείς αυτή η γενιά με τον Μπραντ Πιτ και εγώ ρε παιδί μου, όσο μεγαλώνουμε ομορφαίνει. Μικροί ήμασταν χάλια, τρύμπαζα. Μικρός ήμουν χάλια. Τώρα που μεγαλώνω, ομορφαίνω. Τι με κοιτάς έτσι ρε πουλάκι, με έχεις δει πιο μικρό.
2: Τις έχω δει.
1: Χάλια
2: ήμουν. Κουκλάκι ήσουν και τότε, τι ωραία που στα λέω.
1: Ναι, τα λες και δεν τα πιστεύεις κιόλας.
2: Όχι, πώς τα πιστεύω. Αυτό ήθελα να πω για τον Μπραντ. Μπραντ είσαι κούκλος αν με ακούς, τον είδα, γνωριστήκαμε.
1: Πες το στα αγγλικά, δεν ξέρει καλά ελληνικά.
2: Μπραντ, you are gorgeous, baby.
1: Baby. Come my bed to nanny nanny.
2: Τι θα λέγατε στο κράσας εάν το βλέπατε, το οποίο θα ήταν famous, έτσι, θα ήταν κάποια διασημότητα, αν το γνωρίζατε κάποια στιγμή.
1: Τι θα του λέγαμε, θα ντρεπόμασταν να του μιλήσουμε.
2: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, άμα έπρεπε να του πεις κάτι.
1: Ξέρω ότι σε θαυμάζω, τι να του πεις.
2: Σε θαυμάζω θα πεις στο κράσου.
1: Τι να του πεις.
2: Το κράσι σημαίνει ότι.
1: Έχω περάσει πολλές νύχτες μαζί σου χωρίς να το ξέρεις.
2: Σταμάτα ρε Γιώργο, έλεος πια.
1: Τι θα του έλεγα, μωρέ. Θα του έλεγα κάτι δηλαδή, το οποίο θα ήθελε να κάνουμε συζήτηση.
2: Βλέπεις μπροστά σου την Πάμελα Άντερσον πριν από 15 χρόνια, εντάξει.
1: Ναι.
2: Τι πας να της πεις. Χάι, Πάμελα.
1: Τι θα της πω, χάι, παιδί μου. Όχι, ρε, πας καλά, μωρέ, θα της έλεγα τέτοια. Χάι, το χάι δεν φέρνει και συζήτηση μετά. Θα της έλεγα, έχω περάσει πολλές νύχτες μαζί σου.
2: Στα αγγλικά.
1: Α, καλά, εντάξει, σώθηκε
2: στο ελληνικά, ποιο θα το μεταφράσει.
1: Α, έχει διερμηνέα.
2: Άμα βλέπατε το κράσος, τι θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα του λέγατε.
1: Εσύ τι θα του λέγες.
2: Oh my god, Brad.
1: Σαν τα βλαμμένα που του κυνηγάνε και δεν θα σε πια συζήτηση έτσι. Oh my god, Brad. Δεν θα κάνει μετά λίγο ακόμα συζήτηση.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είσαι στην κοινή παρέα, θα του πεις Oh my god, Brad. Give me your spoon.
2: Your spoon. Your spoon. Your spoon.
1: Αυτό μου έρθε.
2: Να μου φέρει την κουτάλα του. Ίσως του έλεγα Hi Brad. Αυτό πολύ ακούστηκε η Τζένιφερ Άνιστον.
1: Ναι.
2: Hi Brad.
1: Ναι. Θες να παίξουμε επικίνδυνες αποστολές το 7.
2: Αυτό ήταν ο Tom Cruise.
1: Α, ναι, συγγνώμη.
2: Σε μια παράλληλη προσωπικό.
1: Πες μου μια ταινία του τώρα που έχω κολλήσει.
2: Του Brad Pitt.
1: Ναι.
2: Mr. and Mrs. Smith, Seven. Seven Club, πώς λεγότανε.
1: Το Seven, πω από
2: το Fórmula.
1: Ποιο?
2: Στην Τρία δεν. Ναι, ότι στην 3 έπαιξε ο Μπραντ.
1: Ωραία, πες του, θες να κάνουμε την 4. Ή την 69. Για να πιάσει συζήτηση και να πάτε ένα βήμα παραπέρα, καταλαβαίνεις. Καλό, καλό.
2: Γιώργο, δεν θέλω να το ρίξω στο κρεβάτι τον Μπραντ Πιτ.
1: Τι να τον κάνεις.
2: Να τον συναντήσω.
1: Σιγά, Μαρή, σιγά. Εγώ νομίζω ότι θες και λίγο παραπέρα.
2: Το ίδιο έπαθα, παιδιά, όταν γνώρισα πρώτη φορά τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Τι του πες, θες να πάμε. Hello, Γιάννη.
2: Και κέδιασα.
1: Α, Μιχάλη το λέγανε.
2: Και κέδιασα.
1: Χατζηγιάννη τον είπα,
2: Γιάννη. Α, κλείστο. Α, παράτα το.
1: Μουσική σήμερα.
2: Α, παράτα το, Γιώργο, τώρα.
1: Το Χατζηγιάννη τον έκανα, Γιάννη.
2: Τι μωρό.
1: Τρίτη σήμερα. Άστο ρε, με θυμάς.

0: 2-10-300-1048. Το κοκόρι λάλησε, το κοκόρι τάπε. Για να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show, 2-10-300-1048 μα λε τι φορέ που λάλησε το αγαπημένο μα κοκόρι. Καλημέρα στη φίλη τη Θεοδώρα που λέει με ντεπορμέ. Όχι, όχι, δεν είναι με ντεπορμέ. Μια χαρά είναι.
1: Γιατί, γιατί
0: γελάμε και λίγο. Καλημέρα, Γιάννη.
2: Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε Γιάννη. Πόσε φορέ λάλησε το κοκόρι?
2: 21.
1: Τις μετρήσαμε, πάρτο.
0: Πάρτο, ρε Γιάννη. Για πάρτι, ρε Γιάννη. Σήμερα έτσι κι αλλιώς τρίτη είναι. Έγινε, ρε Γιάννη, να μείνεις η γραμμή για τα δωράκια σου. Κάτσε, κάτσε, κάτσε, περίμενε. Ανά, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ανά μου. Πόσες φορές λάλλεις το κοκόρι?
3: 16 φορές.
1: Πάρτο κι εσύ.
0: Δικό σου, Ανούλα μου.
1: Σα ψέμα η μέρα θα φύγει σήμερα.
0: Μείνε στη γραμμή σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Μαρία?
1: Χρόνια πολλά, αύριο. Γιώργο μου, να πούμε στο Θεόφιλο, τη Θεοφίλη, τη Θεοφιλίτσα, τη Φιλιό, τη Φιλίτσα, τον Προκόπιο, τον Προκόπη και την Προκοπία.
0: Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Έχεις γενέθλια μαζί με την Δέσποινα Στυλιανοπούλου, με τον Kevin Bacon. Αυτό που ανακάλυψε τις φέτες Bacon.
1: Ναι, ναι.
0: Και την Ashley Blue. Mm-hmm. Φοβερή ηθοποιός, έχετε δει τα περισσότερα έργα της. Για να δούμε, σαν σήμερα το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Στοχόλμη.
1: Ναι.
0: Με επίδοση 3.30 επετά.
1: Uh-huh.
0: Λοιπόν, Εθνική Μέρα Γρανίτα σήμερα. Φάτε μια γρανίτα και ένα σπρώξε γλύψε.
1: Ναι.
0: Εθνική Μέρα Σοκολάτα Αμυγδάλου.
1: Ναι.
0: Ωραία η Αμυγδάλου. Εθνική Μέρα Σμέουρων.
1: Uh-huh. Ωραίο το Σμέουρο.
0: Εθνική Μέρα Αγκουριού.
1: Ωραίο το αγκουράκι.
0: Άλλοι το τρώνε και δροσίζονται, άλλοι το τρώνε και.
1: Πού ξέρω.
0: Δεν ξέρει την παροιμία.
1: Όχι.
0: Είναι δυνατόν.
1: Για το αγκουρί.
0: Ναι.
1: Όχι, πες.
0: Άλλοι το τρώνε και δροσίζονται, άλλοι το τρώνε και ζορίζονται.
1: Και ζορίζονται. Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Okay. Και Εθνική Μέρα, γίνε ξανά παιδί. Είναι η μέρα μας σήμερα, παιδιά, να ξαναγίνουμε παιδιά.
1: Μαμά, δεν θέλω να πάω στη δουλειά.
0: Μαμά, πεινάω.
1: Να κοιμηθώ λίγο παραπάνω. Ψυχο, παιδί μου.
0: Τα δικά σου μηνύματα στο Viber και τα δικά σου wake up call, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θέλουμε το μηνύματάκι σου στο Viber, στο 697-800-1048. Τα κάνουμε όλα με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Στέλνεις μήνυμα τη φαρσούλα σου ή αυτό, αυτή την αφιέρωση που θέλεις να κάνουμε. Μηνυματάκι 697-800-1048.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Ουτοπιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Κι αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery. 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop. Πάει παντού.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
14: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
13: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
14: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
13: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
14: Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
14: Νόχ Water Polo Χαλκίδας. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
10: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία.
17: Καλημέρα.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και δεν ξέρω, παιδιά, σε τι φάση σε πετυχαίνω αυτή τη στιγμή με τα εργασιακά σου, αλλά αν ψάχνεις την επόμενή σου δουλειά στον κλάδο της παραγωγής, σε έχουμε. Το καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινοφύτων σε μερικές από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της περιοχής. Θέσεις για προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγους βάρδιας, μηχανικού συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Μπες τώρα στο καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου. Εναλλακτικά, πάρε στυλό και άνοιξε τη σημειώση στο κινητό σου και σημείωσε τον αριθμό που θα ακούσει αμέσως τώρα. Καλεί στο 694-53-38-835, 694-53-38-835 και η ομάδα του καριέρα.gr θα σε καθοδηγήσει.
2: Η θερμοκρασία στην πόλη της Χαλκίδας αυτή την ώρα είναι 27 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τους 36 με 37 σήμερα με ηλιοφάνεια. Να ένα λιάκο με το συμπάθειο. Ίσως αύριο μεθαύριο δούμε λίγες συννεφιές με 35. Και το Σάββατο δίνει 38. Μια βόλτα στην Αθήνα με 35 η μέγιστη θερμοκρασία αυτή την ώρα 27. Και η Θεσσαλονίκη μέγιστη 34. Αυτή την ώρα 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Πάμε να δούμε και πώς θα κυλήσει η ημέρα που ξεκινά αργά. Να σκεφτούμε πριν μιλήσουμε και να αφήσουμε τις σημαντικές αποφάσεις για μετά το μεσημέρι. Πιο ζώρικα θα περάσουν σήμερα Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι.
0: Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Πηδάμε ακόμα ένα τυχερό ζώδιο για να σου δώσει μοναδικά δώρα στο 2-10-300-104-8. Μόλις καταλάβεις ποιο πηδημένο ζώδιο θα έχουμε σήμερα, ένα από τα 12 θα είναι. 2-10-300-104-8.
2: Λιονταράκια, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις απαιτούν περισσότερη συγκέντρωση. Μην αφήσεις τον εγωισμό να δημιουργήσει απόσταση στις συνεργασίες σου. Η μέρα μας 1-7. Ζυγέ, οικονομικά και πρακτικά ζητήματα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Άκου τη διέστησή σου πριν δώσει οριστικές απαντήσεις. Η μέρα σου 1-8. Ταύρε, η σελήνη στο ζώδιο σου αυξάνει την αυτοπεποίθηση αλλά και την ευαισθησία σου. Μην πιεστείς να πάρεις αποφάσεις επειδή το ζητούν οι άλλοι. Η μέρα σου 1-8. Το ξότι, η καθημερινότητα σου γίνεται πιο οργανωμένη και παραγωγική. Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα θα φέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Η μέρα σου 1-9. Δίδυμε, παρασκήνιο και προετοιμασία αποδίδουν περισσότερο από τη βιαστική δράση. Μια πληροφορία που μαθαίνεις σήμερα θα σου φανεί πολύ χρήσιμη σύντομα. Η μέρα σου 1-9. Υδροχόε, το σπίτι και η οικογένεια χρειάζονται περισσότερο χρόνο και κατανόηση. Μην επιτρέψεις σε παλιές εντάσεις να χαλάσουν τη διάθεσή σου. Η μέρα σου 1-8. Παρθένε, η αισιοδοξία επιστρέφει και βλέπεις πιο καθαρά τις προοπτικές σου. Ευνοούνται ταξίδια, σπουδές και νέα επαγγελματικά σχέδια. Η μέρα σου 1-9. Σκορπιέ, οι σχέσεις δοκιμάζονται από μικρές παρεξηγήσεις και υπερβολικές απαιτήσεις. Η ψυχραιμία θα αποδειχθεί το μεγαλύτερό σου πλεονέκτημα. Η μέρα σου 1-7. Κρύε, το πρωί φέρνει μικρές καθυστερήσεις, όμως όσο περνάει η μέρα βρίσκει σταθερό ρυθμό. Απόφυγε τα βιαστικά λόγια και εστίαση σε ό,τι έχει πραγματικά αξία. Η μέρα σου 1-8. Εγώκερε, έρωτας, δημιουργικότητα και καλή διάθεση πρωταγωνιστούν σήμερα. Ιδανική μέρα για εξόδους, διασκέδαση και ευχάριστες εκπλήξεις. Η μέρα σου είναι 1-9. Και καρκίνε, οι φίλοι και οι συνεργάτες μπορούν να σε βοηθήσουν ουσιαστικά. Είναι ιδανική μέρα για νέες γνωριμίες και ομαδικές προσπάθειες. Η μέρα σου 1-9.
1: Και ποιο είναι άραγε το ζώδιο που επιδίσαμε και σήμερα? 2-10-300-104-8. Αν το κατάλαβες, μοναδικά δώρα σε περιμένουν. Τώρα να πω την αλήθεια και εγώ δεν κατάλαβα. Το Σκορπιό τον είπες, το θυμάμαι.
2: Δεν κατάλαβες καν ποια μέρα είναι σήμερα, οπότε τι συζητάμε?
1: Καλά, πέρασε αυτό.
2: Όχι.
1: Το πρωί έγινε αυτό, εντάξει.
2: Όχι, okay. Εδώ θα είμαστε και θα μείνουμε για τρίτη σήμερα.
1: Κατάλαβα, ναι, γυναίκες. Θα κοπανάει μια ζωή, κάτι που, το οποίο έγινε ένα μικρό λαθάκι.
2: Έτσι, μπράβο. Πάρα εύκολο το σημερινό ζώδιο το οποίο επίδησα.
1: Δεν ήμουν ο μόνος που δεν το κατάλαβε. 2-10-300-104-8, μήπως ήταν το.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Δεν ξέρω.
2: Πάτε καλά.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελένη. Για πες μου, τι ζώδιο είσαι?
3: Εγώ είμαι υδροχός.
1: Και τι πήδησε η Μαρία?
3: Τον ιχθύ, πιστεύω.
2: Μπράβο, ρε Ελένη, μπράβο. Άντε.
1: Μπράβο, Ελένη μου, μπράβο.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μείνε στη γραμμή για τα δωράκια σου. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δύσκολο. Ψαράκια, οι συζητήσεις, οι μετακινήσεις και οι επαφές εξελίσσονται ευχάριστα. Ένα μήνυμα ή μία πρόταση μπορεί να αλλάξει θετικά το πρόγραμμά σου. Η μέρα σου είναι 9.

0: Και εγώ κοντά μου θα το ήθελα, να πω την αλήθεια παιδιά. Ένα πολύ ωραίο παγωμένο φρέντο εσπρέσο μέτριο με πάρα πολύ πάγο. Μαζί με μια μπουγατσούλα, μαζί με μια πίτσα μπριό τετράγωνη, που έχει το σουτζουκάκι μέσα και δίνει μια γεύση απίστευτη.
1: Εγώ ξέρεις τι θα ήθελα σήμερα.
0: Τι?
1: Γωνία σπανακοτηρόπιτα.
0: Γωνία.
1: Να κάνει λίγο κράτς.
0: Γιατί δεν φτιάχνουν να τα ψυγωνίες.
1: Το έχω σκεφτεί πολλές φορές.
0: 22-2-10-60-4-36 είναι ο Αλυμπινής. Σε περιμένει να παραγγείλεις και εσύ τον αγαπημένο σου καφέ, το δικό σου πρωινό, όπως ακριβώς το προτιμάς, να έρθει στην πόρτα σου πάρα πολύ γρήγορα. 22-2-10-60-4-36. Για να βρούμε τη Στέλλα. Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048. Και πολύ ωραίες γρήγορες μικρές φαρσούλες βέβαια. Το θηρίο είναι 2-0 σήμερα.
1: Το θηρίο είναι 2-0 σήμερα. Έρχεται σε λίγο, παιδιά.
2: Γεια σας.
0: Ναι, Στέλλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Στέλλα μου. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μπράβο.
0: Σήμερα αποκλίνεις τα...
2: Σήμερα γίνουμε 28.
1: Έλα,
0: γίνεις
1: Γιώργο,
0: 28, έλα. Μια χαρά, μια χαρά. Μικρούλα. Αλλά ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο μέσα από το Show Cafe Morning Show και να σου πει... Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ο δρόμος σου να είναι πάντα στρωτός. Η ζωή σου γεμάτη επιτυχίες. Θα είμαι πάντα δίπλα σου και σε αγαπώ πάρα πολύ.
2: Είμαι σίγουρη πια.
0: Ποια?
2: Η μαμά μου. Σίγουρα.
0: Η μαμά που σε αγαπάει πάρα πολύ και θα είναι πάντα δίπλα σου και σε αγαπάει.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και Στέλλα μου, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Στο κλειστά μούτρα.
0: Τι δώρο θα ήθελες σήμερα από τη μαμά?
2: Νομίζω ένα εισιτήριο θα ήθελα.
0: Ένα εισιτήριο?
1: Για πού?
2: Για το συναυλία του Μωρόνε.
1: Είναι εδώ στην Ελλάδα ή θα πάμε κάπου αλλού?
2: Βουλγαρία είναι.
1: Βουλγαρία. Να κάνω. Εμείς και τον Μπαγκαράγκα.
0: Ο Μωρόνε είναι ο ηθοποιός.
1: Ναι, αμέ.
0: Στο 365.
1: Ναι, αμέ.
0: Είναι τραγουδιστής. Mm-hmm.
1: Ναι, αμέ.
0: Από πότε?
2: Ναι, ναι.
1: Από πάρα πολλά χρόνια τώρα.
0: Αλήθεια. Εγώ τον είχα για ηθοποιό που την πιάνει η Ελλάδα από το λαιμό και...
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτός οι φωνητικές του χορδές και η έξι κοιλιακή του.
0: Μάλιστα. Έγινε, Στέλλα μου, καλημέρα. Καλημέρα και πάλι πολύ χρόνια τι επιθυμείς. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048.
1: Μωρόνε.
0: Και αυτός αρέσει.
1: Ναι, αμέ.

0: και η Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις ψάρι που είναι συγγενικό με τον κολλιό, το γνωστό ψάρι, το οποίο δεν έχει ηθικές αναστολές. Πάει με όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Πώς λέγεται?
1: Ερωτικά.
0: Ναι.
1: Λαγοκέφαλος.
0: Όχι, ρε, αυτό θα τρώει. Α. Είπα πάει ερωτικά. Είναι ψάρι συγγενικό με τον κολλιό, χωρίς ηθικές αναστολές και πάει με όλα τα ψάρια. Πώς λέγεται αυτό το ψάρι?
1: Ο πολλιός.
0: Όχι, ο ξεκολλιός.
1: Ρε Γιώργο.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
1: Κατέβασε το La La La.
0: Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις! Hey!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
3: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινοφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
4: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
5: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
6: Καλημέρα!
7: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
6: Καλημέρα!
8: Καλημέρα!
9: Καλημέρα!
8: Καλημέρα!
6: Καλημέρα.
7: Στο καφέ Morning Show.
6: Μόνο αυτό!
7: Στο καφέ 104,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Και το θηρίο είναι εδώ, παιδιά, με 2-0 το σκορ και δεν μας αρέσει καθόλου αυτό.
1: Ισχύει.
0: Ήδη είμαστε ζωντανά στο TikTok. Άμα θέλετε, μπείτε και εσείς στο καφέ με 104,8 και μας βρείτε στο TikTok να βλέπετε τι γίνεται και να γράφετε και τα δικά σας σχόλια. Καλημέρα, θηρίο μου.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα, μικρά μου θηράματα. Σήμερα η ερώτηση είναι πανεύκολη, γιατί είπα να βοηθήσω λιγάκι, ναι, να πάρετε μπροστά. Με την απεισιοδοξία του Γιώργου, δεν ξέρω κατά πόσο θα τα πάτε καλά.
0: Όχι, απλά, απλά το έχουμε παρατηρήσει κάθε φορά που ξεκινάς έτσι. Βάζω εύκολη ερώτηση για να κερδίσετε κι εσείς και έχουμε χάσει από τα αποδυτήρια.
1: Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγα κάθε μέρα είναι εύκολη ερώτηση και το κερδίζατε?
0: Όχι, δεν έλεγες ποτέ ότι είναι εύκολη ερώτηση.
1: Ωραία, έχω βάλει μια πανδύσκολη ερώτηση
0: έτσι, μπράβο,
1: σήμερα. Πανδύσκολη, δεν θα μπορέσετε με τίποτα να την κερδίσετε. 2-10-300-104-8 παίρνετε τηλέφωνο, δηλώστε συμμετοχή να παίξετε κι εσείς με το θηρίο. Η ερώτηση σήμερα, ευθύς αμέσως θα σου πω ότι ψάχνω το 22% σε παγκόσμια έρευνα που έγινε και είπαν ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που ψάχνουν όταν μπαίνουν στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Στο 2-10-300-104-8 παίρνετε τηλέφωνο να παίξετε και είναι σήμερα απαιτητικότατη η ερώτηση.
0: 2-10-300-104-8, το πρώτο πράγμα που κοιτάει το 22% με το που μπει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Να δει που είναι το τηλεκοντρόλ του ερκοντήσιο.
1: Ωραία.
0: Κοιτάει να δει αν έχει ωραία θέα το δωμάτιο.
1: Ωραία.
0: Κοιτάει να δει αν έχει τρίχες πάνω το παπλωματάκι που έχουν
1: ωραία
0: στο κρεβάτι. Κοιτάει το χρηματοκιβώτιο. Είναι που δεν δίνω απαντήσεις. Ωραία,
1: 2-10-300-104-8. Πάμε να παίξουμε, παιδιά. Το 22% σε παγκόσμια έρευνα είπε ότι ψάχνει αυτό το πρώτο πράγμα που ψάχνει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Ποιο είναι αυτό?
0: Εγώ από τα πρώτα πράγματα που κάνω όταν μπαίνω σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, κοιτάω να δω αν έχει παγάκια στο ψυγείο. Αν είναι γεμάτο ή παγωγένα, θέλω παγάκια. Θέλω κρύο νερό.
1: Συγγνώμη,
0: ναι.
1: Το ψυγιάκι σου έχει κατάψυξη?
0: Όλα τα ψυγιάκια έχουν κατάψυξη.
1: Σε τόσα ξενοδοχεία που έχω πάει, ειδικά φέτος, δεν έχει ούτε ένα κατάψυξη.
0: Μπορεί να μην έχουν πορτάκι να ανοικοκλίνει, αλλά όλα έχουν ένα μικρό σημείο που είναι κατάψυξη, που παγώνουν τα πράγματα.
1: Κοίτα τι μαθαίνει κανένας.
0: Άρα
1: πάμε, παιδιά,
0: αυτό
1: να παίξουμε. 2-10-300-104-8. Ξεκινάτε να γεμίζετε το τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Μέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Τι κοιτάει το 22% με το που μπει σε ένα δωμάτιο?
2: Πιστεύω ότι είναι το να βρουν φορτιστή, να φορτίσει τα κινητά του.
0: Α, μπρίζα για το φορτιστή.
1: Ωραία, ωραία. Άρα το πρώτο πράγμα που ψάχνουν όταν μπαίνουν στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, για να καταλάβω ακριβώς την απάντησή σου, είναι ψάχνω το φορτιστή μέσα από την τσάντα ή ψάχνω την μπρίζα για να φορτίσω το κινητό?
2: Την μπρίζα.
1: Α, την μπρίζα. Ωραία. Γιατί θέλω να είναι πολύ ξεκάθαρη η απάντηση σήμερα. Χρειαζόμαστε λίγο μια διευκρίνηση. Θα σας βοηθάω εγώ φυσικά, γιατί ξέρετε πόσο πολύ βοηθάω. Γιάννη, Ρόσκουβας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Πέστα, Γιάννη,
1: μην αντιδράσει αυτά που λέει το θηρίο. Bye.
2: Μαρία, δεν βοηθάς καθόλου.
0: Τίποτα. Και που βοηθάει, τα κάνει πιο χειρότερα από ότι είναι.
1: Γιάννη, έφυγες. Bye.
0: Έγινε, ρε Γιάννη μου, ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-104-8. Δηλαδή, συγγνώμη. Η απάντηση μπορεί να είναι ότι ψάχνω κάτι στα πράγματά μου. Παναγία μου, δεν θα κερδίσει.
1: Τώρα να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω παραπάνω.
0: Ρε, με δουλεύεις. Μπαίνω σε ένα δωμάτιο και ψάχνω τα πράγματά μου. Ψάχνω κρεμάστρες, ο Παναγιώ, δεν θα κερδίζουμε ποτέ. Καλημέρα, Αντρία.
3: Βλέπω έτσι όπως το πάει η Μαρία, δεν θα κερδίσει κανένα. Ούτε με τη Δευτέρα παρουσία δεν θα κερδίζουμε.
1: Σταμάτα, καλέ.
0: Εδώ να είμαστε μέχρι τις 12 το βράδυ.
3: Ακριβώς.
0: Δεν θα βγάλουμε.
3: Ακριβώς.
0: Για πες, Αντρία.
3: Λοιπόν, στο ξενοδοχεία, το πρώτο πράγμα που κοιτάς, που κάνουμε καταλήτως, απολυμάνουμε τα δύο τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης και του ερκοντήσεων. Βάση που έχω δει στη τηλεόραση σε μια εκπομπή στον Α.
0: Ναι.
3: αλλά πιστεύω ότι ένα στου πέντε κοιτάζει για κοριού.
1: Κοριού.
3: Αυτό που έγραψα.
1: Ναι, αλλά πώ.
3: Κοριού, βεβαίω.
1: Στου κοριού.
0: Πώ του.
3: Στο κρεβάτι, κάτω από το στρώμα. Κατεβάζει το στρώμα και κοιτάζει τι γωνίε.
0: Στι γωνίε. Εκεί.
3: Okay. Όταν... Τι γωνίε του κρεβατιού.
1: Πολύ ωραία.
3: Δεν το έχω με την κυρώση κουβά, έχω πάρει, το ξέρω. Αλλά λέω μπα και με ένα στου πέντε το κοιτάζει.
0: Στο στρατό.
3: Μα και κερδίζει κάποιο 9 παρά 20.
0: Ναι, καλά.
3: Που δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αλλά δεν θα το πετύχω ποτέ.
1: Αντρέα, δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι. Να προσπαθεί πάντα. Εμεί προσπαθούμε για το καλύτερο.
3: Ρόσκουπα έχω πάντω. Πίνω καφέ.
1: Πάρε και ρόσκουπα στην ελληνική σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Αντρέα μου, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8 για κορούς ψάχναμε στο στρατό. Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου. Τι κοιτάει το 22% με το που μπει σε ένα δωμάτιο, τι ψάχνει?
4: Κοιτάει αν είναι καθαρή η τουαλέτα.
1: Το πρώτο πράγμα που ψάχνω είναι να δω. Είναι καθαρή η τουαλετίτσα μου. Έχουν βάλει αυτό το, το χαρτί πάνω από τη λεκάνη να μου το σφραγίσουνε. Κωνσταντίνα, μου αρέσει. Ψάχνω όμως κάτι σε. Όχι σε τι κατάσταση είναι, αλλά ψάχνω ένα. Πραγματάκι να πω εγώ. Θα το πω εγώ. Κωνσταντίνα μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Την τουαλέτα δεν την ψάχνω αν είναι καθαρή. Έφυγε.
0: Φύγαμε, ρε Κωνσταντίνα, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Ελένη.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ελένη μου. Τι ψάχνει το 22% όταν μπαίνει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου?
5: Έλα μου, ντε.
0: Έλα, ντε.
5: Όσα είχα σκεφτεί, τα είπαν οι προηγούμενοι.
0: Δεν είχε σκεφτεί και πολλά.
5: Θα πω κάτι άλλο.
0: Για πες.
5: Ναι, αυτά τα λίγα. Ψάχνει να δει αν υπάρχουν, αν είναι οι πετσέτες καθαρές.
1: Ναι.
5: Και γενικότερα την όψη του δωματίου, αν είναι καθαρά τα σεντόνια και οι πετσέτες.
1: Αχα, ψάχνω να δω αν είναι καθαρά τα σεντόνια ή οι πετσέτες.
0: Και τα δύο.
5: Θα πω πρώτα, καλά και τα δύο, αλλά ας πω τις πετσέτες.
1: Μπράβο, Ρόσκου, μας είναι δικό σου, Ελένη μου, έχασες. Απλά ήθελα να φάω λίγο χρόνο, όπως κατάλαβες.
0: Δεν πειράζει, Ελένη μου. Καλημέρα, Άννα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Άννα μου. Τι είναι αυτό που κοιτάει το 22% με το που μπει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου?
6: Καλά, έχω καταμπερδευτεί με αυτό που ακούω.
0: Και εγώ.
6: Εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο, θα το πω.
0: Για πες.
6: Εγώ συνήθως ανοίγω τα συρτάρια από τα κομωδίνα για να βρω μέσα πράγματα, δεν ξέρω.
0: Αν έχεις ξεχάσει κάτι προηγούμενος.
1: Έχεις βρει ποτέ πράγματα μέσα?
6: Αμέ, μία φορά είχα βρει 100 ευρώ.
1: 100 ευρώ! Τα έδωσες πίσω.
6: Ναι.
1: Τα έδωσες πίσω.
6: Όχι βέβαια.
1: Αμαύρε, Άννα, μου αρέσει τουλάχιστον που λένε την αλήθεια σε αυτή την εκπομπή.
0: Σε ποιο ξενοδοχείο είχες πάει?
6: Βασικά ήταν Airbnb.
1: Α, κοίτα να ωραίο το κατοσταρικάκι. Άννα, ψάχνω τα κομωδίνα για να δω τι ξέχασε ο προηγούμενος. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Άννα μου, έχασε.
0: Γεια σου, Άννα, ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-104-8.
1: Είναι, δηλαδή, πραγματικά είναι πανεύκολη, δεν θέλω, δεν είναι κουλή η απάντηση. Κάτι ψάχνω, ναι, αλλά τι είναι αυτό
0: ψάχνω
1: που ψάχνω?
0: Ψάχνω να δω αν έχει κρεμάστρες.
1: 2-10-300-104-8, εδώ θα είμαστε μέχρι να το βρείτε. Το 22% είπε ότι το πρώτο πράγμα που ψάχνει όταν μπαίνει στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου είναι αυτό το πράγμα. Ποιο είναι αυτό το πράγμα?
0: Καλημέρα, Χρήστο.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χρήστάρα μου.
7: Καλημέρα, Μαρία.
1: Καλημέρα, Χρήστο.
0: Για πες, ρε Χρήστο μου, τι είναι αυτό που
7: κοιτάς? Απαντήσεις.
0: Για πες.
7: Δύο απαντήσεις έχω, αλλά πρώτα θέλω να αφιερώσω τη μία μαντινάδα στη Μαρία, επειδή έχω και την κόρη μου που τη λένε Μαρία εδώ.
1: Αχ, τι χαίρεσαι.
0: Για πες.
7: Μαρία λέει την Παναγιά, Μαρία λέει και εσύ. Αρνανηθώ την Παναγιά, θα αρνηθώ και εσένα.
1: Ο πατής, δώσε Χρήστο! Πολύ ωραία μαντινάδα.
0: Μπορεί με το γλύψιμο να δώσεις μια απάντηση που δεν θα κερδίσεις, να ξέρεις,
1: μου
0: όσο και να γλύφεις.
1: Να με γλύφουνε και σωστά.
7: Δύο απαντήσεις έχω. Λοιπόν, η πρώτη είναι, κοιτάζω την καθαριότητα.
0: Κοιτάμε την καθαριότητα, θηρίο που σου αρέσει το γλύψιμο, το σωστό. Για λέγε.
1: Δεν εννοούσα.
0: Παναγιά σε είπανε, Παναγιά σε είπανε, στο γλύψιμο μας πήγε.
1: Εννοούσα αυτό.
7: Δεύτερη είναι,
1: ποια καθαριότητα. Ποια καθαριότητα, τι είπε?
0: Του δωματίου.
1: Του δωματίου, αχ βρε Χρήστο μου, πού με πήγες και εσύ σε μονοπάτια τώρα? Λάθος, Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Γεια σου. Δεν πειράζει ρε Χριστάρα μου, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8, ελπίζω και σας αρέσει το κλίψιμο.
1: Δεν εννοούσα όμως αυτό που καταλάβατε.
0: Ο καθένας κατάλαβε
1: ότι... παιδιά.
0: Εσύ έφυγες από την κάμερα.
1: Ναι, γιατί είδα τα μάτια σου, είδα πώς γουρλώσανε.
0: Α, στα μάτια μου τα δικά μου, ήσυχα.
1: Δεν μπορώ, με τρελαίνουνε.
0: Ναι, καλά, καλημέρα Γιώργαρα.
1: Γιώργο.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα μου, καλημέρα. Για πες ρε Γιώργο μου, τι είναι αυτό που κοιτάει το 22% με το που μπει σε ένα δωμάτιο?
8: Κοιτάξτε να δείτε εδώ τι γίνεται.
0: Ναι.
8: Όλοι πάνε στο ξενοδοχείο για κάποιο λόγο.
0: Ναι.
8: Μπορεί να πάνε και για πονηρό λόγο.
0: Εννοείται.
8: Δεν θα πάνε όλοι αποκλειστικά γι' αυτό.
0: Δεν θα πάνε
8: το 22% όμως θα πάει αποκλειστικά.
0: Ναι.
8: Οπότε, κοιτάει για κάμερες.
1: Α, κοιτάει για κάμερες. Γιώργο μου, εσύ από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
0: Από ξενοδοχείο. Εγώ από τη
8: Χαλκίδα παίρνω.
1: Από τη Χαλκίδα παίρνεις. Να μην σε ρωτήσω σε ποιο ξενοδοχείο πηγαίνεις να κάνεις αυτές τις βρωμοδουλειές σου.
8: Όχι, δεν πηγαίνει.
1: Α, δεν πηγαίνει.
0: Δεν πηγαίνει γιατί φοβάται τις κάμερες.
1: Α, εσύ.
8: Ναι, μπράβο.
1: Ωραία. Γιώργο μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Δεν είναι η κάμερα η απάντηση που ψάχνω. Έχασε.
0: Έγινε ρε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104-8. Το 22% είπε ότι κάνει αυτό το πράγμα με το που μπει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Καλημέρα, Γαριφαλιά.
9: Ναι, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, καρεφαλιά μου, εσύ τι κάνεις?
9: Καλά, μια χαρά, σας τηλεφωνώ από τη Θήβα.
1: Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
9: Ευχαριστώ, σας αγαπάω πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή σας.
0: Ευχαριστούμε.
9: Είσαστε ένα καταπληκτικό δίδυμο και μου αρέσουν πολύ τα αστεία σας. Γελάω κάθε μέρα πάρα πολύ με εσάς.
0: Να σε καλά, βρε γαριφαλιά. Αλλά τώρα θέλω να μου πεις, πας σε ένα ξενοδοχείο, τι είναι αυτό που ψάχνεις με τον που μπεις μέσα?
9: Εγώ νομίζω ότι είναι να έχει καλό στρώμα. Γιατί θέλω να κοιμηθώ, ρε παιδιά, να έχει πολύ ωραίο ξεκούραστο στρώμα.
1: Συμφωνώ.
0: Τσεκάρεις το στρώμα.
1: Συμφωνώ.
0: Τέλειο.
1: Να τσεκάρω το στρώμα.
9: Λογικά αυτό δεν κοιτάμε το κρεβάτι, έτσι νομίζω.
0: Και συνήθως με το που μπούμε στο δωμάτιο ρίχνουμε μια βουτιά στο κρεβάτι.
1: Ισχύει με τα ρούχα.
9: Βέβαια, να δούμε, είναι ωραία μαλακά.
1: Λοιπόν, εμένα το βασικό μου πρόβλημα είναι όταν μου βάζουν δύο μονά και το κάνουν ένα διπλό βασικό και πάω πάντα και παραπονιέμαι γιατί ζητάω ένα διπλό.
9: Μπράβο, σε όλους έχει συμβεί αυτό.
1: Και
9: ναι, ναι, είναι
1: μου βάζουν
9: αλήθεια.
1: Δύο μονά. Δεν μπορώ την τρύπα εκεί στη μέση.
9: Είναι αλήθεια αυτό, πράγματι.
1: Πάρα πολύ. Λοιπόν, χαριφαλιά μου, ταιριάζουμε πάρα πολύ, κοριτσάρα μου. Δεν θυμάμαι.
9: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Αλλά ροζ κουβά είναι δικό σου. Σ' αγαπάμε πολύ. Έχασε.
9: Επίση. Δεν πειράζει. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Το 22% είπε ότι κάνει αυτό το πράγμα με το που μπει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείο.
1: Μπράβο.
0: Τι είναι άραγε αυτό. Καλημέρα, Δήμητρα.
10: Καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Δήμητρά μου. Για πάμε λίγο, βρε Δήμητρα.
10: Ποια είναι η ερώτηση?
0: Το 22% κάνει αυτό το πράγμα με το που μπει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείο. Για οποιονδήποτε λόγο.
10: Ελέγχει αν έχει ηχομόνωση.
1: Πώς το ελέγχω αυτό, Δήμητρα?
0: Αρχίζει και φωνάζει και άμα έρθει ο
10: Δήμητρα. Και κοινάζει και βογκά.
1: Και ποιος είναι στην άλλη άκρη για να με ακούσει?
10: Κάτι. Το διπλανό δωμάτιο.
1: Α, το διπλανό δωμάτιο.
0: Άμα ακούσεις, ρε παιδί μου, εσύ βογκάς και ακούσει ξαφνικά. Ενοχλείς, δεν είναι κανένα.
10: Ναι.
1: Δήμητρα, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048, Γκέλα.
11: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, για πες μου, Βρεγγέλα.
11: Η απάντησή μου θα είναι διακόσμηση.
1: Κοιτάω
11: βλέπουμε
1: όπως είναι
11: τη διακόσμηση.
1: Πάρα πολύ ωραία η απάντηση. Μου κάνει εντύπωση που παρά 10 δεν έχετε έρθει καν κοντά. Γκέλα μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
11: Καλημέρα, δεν πειράζει.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μήπως κοιτάμε αν έχει πιστολάκι για τα μαλλιά.
1: Πιστολάκι για τα μαλλιά, πολύ ωραίες οι απαντήσεις, αλλά.
0: Μήπως κοιτάμε αν έχει οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες, αυτά τα πακετάκια που βάζουν στα μπάνια.
1: Τι να σου πω, βρε Γιώργο μου τώρα.
0: Μα άμα δεν μου πεις εσύ, ποιος μου πει?
1: Έλα μου ντε.
0: Εσύ ξέρεις την απάντηση. Εγώ θα... Σοφία, καλημέρα.
12: Καλημέρα σας.
1: Καλώς ήρθες, Σοφία, στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
12: Από Χαλκίδα.
1: Πολύ ωραία. Για να ακούσουμε τι απάντηση έχει η Σοφία από τη Χαλκίδα.
12: Μήπως είναι αν υπάρχει κάποιο καρτελάκι με τον κωδικό του Wi-Fi.
1: Καρτελάκι. Α, ψάχνω το Wi-Fi.
12: Το Wi-Fi, ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η απάντηση που θα δώσεις.
12: Ναι, ναι.
1: Επιτέλους αρχίσαμε και ψάχνουμε σωστές απαντήσεις. Λοιπόν, Σοφία μου, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντηση που έδωσες. Καιρός κουβάς είναι δικός.
12: Εγώ το κάνω τουλάχιστον.
1: Έχασες.
0: Όλοι κοιτάμε για το
12: Wi-Fi. Κρίμα, ευχαριστώ πολύ.
0: Και τις περισσότερες φορές ρωτάμε για την ρεσεψιόν. 2-10-300-1048. Μήπως κοιτάμε το μενού του ξενοδοχείου, τι ώρα ανοιγοκλίνει, τι ώρα είναι το πρωινό, τι μενού έχει το βράδυ, τι ώρα μπορούμε να παραγγείλουμε στο δωμάτιο να φάμε.
1: Ποιο ξέρει.
0: Ελένη, καλημέρα.
13: Καλημέρα και πάλι.
0: Έλα, για πες το, βρε Ελένη μου.
13: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα το πω, αλλά εγώ πιστεύω ότι κοιτάμε να ρυθμίσουμε τον αριθμό του δωματίου, δηλαδή με το control, να κάνουμε το κλιματιστικό να κάνει την θερμοκρασία που εμείς επιλέγουμε.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Αυτή η θερμοκρασία που επιλέγεις εσύ είναι πάνω ή κάτω? Είναι πάνω ή
13: κάτω. Εξαρτάται από το τι έχουμε. Άμα έχουμε καλοκαίρι, θα είναι,
1: ναι. Ωραία.
13: Θα είναι το κρύο.
0: Και
13: άμα είναι χειμώνα, θα είναι το ζεστό.
1: Ωραία. Θέλω να μου πεις μια συγκεκριμένη απάντηση. Πάνω ή κάτω.
0: Παίζει ρόλο.
1: Ναι.
0: Γιατί? Ναι. Αν πήγε καλοκαίρι, θα την ανεβάσει να έχει κρύο.
1: Ελένη, ακούω, πες μου.
13: Πάνω.
1: Πάνω, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
0: Ωραία, κάποιος να πει κάτω. Ελένη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γιώργο, μαζέψου.
0: Συγγνώμη, δηλαδή παίζει ρόλο αν η θερμοκρασία είναι προς τα πάνω ή αν είναι προς τα κάτω?
1: Η απάντηση που έχουν δώσει είναι πολύ συγκεκριμένη.
0: Με κοροϊδεύεις τώρα?
1: Όχι.
0: Δηλαδή πήρε η φίλη Ελένη και είπε προς τα κάτω.
1: Προς τα πάνω.
0: Προς τα πάνω. Άρα να πάρει ένας να πει προς τα κάτω, τι θα πάρει, θα κερδίσει?
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Γιάννη.
14: Ορίστε.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, βρε Γιάννη. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
14: Από Δυτική Μακεδονία, από περιοχή Κοζάνης.
1: Πολύ ωραία, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
14: Εγώ θα έψαχνα το τηλεκοντρόλ, όπως είπε και η κυρία, για το κλιματιστικό ή και το ψυγείο.
0: Και βάλε τη θερμοκρασία προς τα κάτω. Αλήθεια σου λέω. Η προηγούμενη φίλη είπε προς τα πάνω.
1: Λοιπόν, ψάχνω το τηλεκοντρόλ, λέει ο Γιάννης, το τηλεκοντρόλ του air condition.
14: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τη τηλεόραση μπορεί να ψάχνει.
0: Και να αλλάζει τη θερμοκρασία.
1: Ρόσκουβα, είναι δικό σου, Γιάννη μου, έχασες.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη, καλημέρα. Χρήστο.
15: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Χριστάρα μου. Για πες ρε Χρήστο μου, τι είναι αυτό που ψάχνουμε στο 22% σε ένα δωμάτιο?
15: Αν έχει τασάκι στο μπαλκόνι.
1: Αν έχει τασάκι στο μπαλκόνι και Χρήστο, όπως καταλαβαίνεις, θα σου πω γρήγορα, γρήγορα, ροζ κουβάζ είναι δικό σου το τασάκι, το ποτά, καπνίσματα και τέτοια δεν είναι η απάντηση του θηρίου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει ρε Χριστάρα. Άννα. Άννα. Δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνα. Μάριε.
1: Έλα,
0: καλημέρα.
1: Παιδιά, έλα.
0: Καλημέρα, Μάριε, καλημέρα. Για πες μου, αδελφέ, τι είναι αυτό που κάνουν το 22% με το που μπει σε ένα δωμάτιο?
16: Πιστεύω είναι να ψάξει για κάμερες.
1: Είναι για ψάξει κάμερες. Μάριε, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
0: Στα ίδια δωμάτια πάμε όλοι.
16: Αθήνα.
1: Αθήνα και ροζ κουβάζ είναι δικό σου. Δεν ξέρω γιατί ψάχνετε για κάμερες. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Μάριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιάννη.
17: Καλημέρα από Σκόπελο.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε Γιάννη, πάμε. Είμαι σίγουρη ότι θα πας πολύ, πολύ καλά στην απάντηση σήμερα.
17: Λοιπόν, θα έλεγα κάμερες, αλλά ευτυχώς προλάβαν το.
1: Όχι,
17: είπανε.
1: Φίλε.
0: Ωραία, πάμε σε θερμοκρασία.
17: Για μηχανήματα καταγραφής, μικρόφωνο.
0: Μικρόφωνο.
1: Σε τι ξενοδοχεία ναι. Πάτε, ρε παιδιά.
0: Τι κάνουν σε αυτά τα ξενοδοχεία, θέλω να ξέρω.
1: Γιάννη, ροζ κουβάζ είναι δικό σου, έχασες.
17: Έγινε, να σε καλά, γεια.
0: Εγώ κοιτάω να δω τι ώρα θα έρθει στο συνεργείο για το γύρισμα.
1: Προχώρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, Χριστιανά.
18: Καλημέρα, είμαι Μελίνα.
1: Μελίνα, καλώς ήρθες. Πάμε να παίξουμε.
18: Πιστεύω ότι το πρώτο πράγμα που ψάχνουμε όταν μπαίνουμε στο δωμάτιο είναι άμα έχει κάτι το ψυγείο.
1: Αν έχει?
18: Κάτι το ψυγείο.
1: Αν έχει κάτι το ψυγείο μέσα. Πολύ ωραία απάντηση, Μελίνα μου. Όντως είναι από τα πρώτα πράγματα που τσεκάρουμε. Αν το ψυγείο μας είναι γεμάτο και τι έχει μέσα. Μελίνα, με βαριά καρδιά, ροζκουβάζ είναι δικό σου,
0: Γεια σου, Μελίνα, καλημέρα. 2-10-300-1048, Πέτρο.
19: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πέτρο μου. Τι είναι αυτό που ψάχνει το 22% σε ένα ξενοδοχείο με το που μπει στο δωμάτιο?
19: Μαρία, φεύγουμε από το ψυγείο.
0: Φεύγουμε από το ψυγείο.
1: Ναι, καλή, φυγέτε από το ψυγείο, είναι δυνατό.
0: Πες κλιματιστικό προς τα κάτω. Όχι, προς τα πάνω. Αυτό που είπε η φίλη μας το αντίθετο.
19: Γιώργο, ξέρετε, μου είχαν αφήσει σε ένα ψυγείο να βρω οι ένικοι ιδιοκτήτες.
0: Τι?
19: Χωρίς να το ξέρουνε.
1: Τι?
19: Μπίδες. Ούτε καν νερό.
0: Κάτι ξέρανε, ρε.
1: Ωραία. Πέτρο, με τι απάντηση θα παίξει, ρε αγόρι μου?
19: Λοιπόν, θα έρθουμε στο μπάνιο αν έχει αφρόλυτρο, γιατί δεν το παίρνουμε ποτέ μαζί. Λέμε, έλα, θα έχει το δωμάτιο.
1: Μπράβο. Ωραία. Πέτρο, τέλεια η απάντησή σου. Μάντεψε. Από μόνο σου. Θα σε αφήσω μόνο σου να το πει.
19: Αφρόλυτρο, τι άρωμα.
1: Ροσκουβάς είναι δικό σου, ρε Πέτρο, έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Πέτρο, δεν πειράζει. Παιδιά, ο χρόνος αρχίζει να μας πιέζει. 2-10-300-1048.
1: Πέντε.
0: Η μια φίλη πήρε τηλέφωνο και είπε ότι ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία προς τα κάτω ή προς τα πάνω, είπε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Γιατί δεν παίζεις καλά. Δεν παίζεις καθόλου καλά.
0: Πάρτε τηλέφωνο και πείτε τη θερμοκρασία προς τα κάτω. Πάνω ή κάτω. Δεν θυμάμαι τι είπε. Καλημέρα, Άρη.
20: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Άρη μου. Από ποια περιοχή είσαι?
20: Καλημέρα. Από Αθήνα θα παίρνω τηλέφωνο.
1: Πολύ ωραία, Άρη μου, πάμε να παίξουμε.
20: Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι το πρώτο πράγμα που μπαίνεις μέσα είναι να ψάξεις να βρεις τους διακόπτες για τα φώτα.
1: Τους διακόπτες για τα φώτα, Άρη μου, αρέσει πάρα πολύ η απάντηση που έδωσες. Και ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Χάσαμε, ρε Άρη, δεν πειράζει, ρε Άρη μου. 2-10-300-1048, ευτυχώς μας ενημερώνουν και από το TikTok ότι η φίλη είπε ότι ρυθμίζει θερμοκρασία προς τα πάνω. Άρα θέλουμε κάποιον να πάρει και να πει ότι ρυθμίζει θερμοκρασία προς τα κάτω.
1: Πάμε να παίξουμε με τον Ιωάννη.
0: Ναι. Ιωάννη.
21: Γεια σου.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
21: Από Λουκάκη.
1: Πολύ ωραία, πάμε να παίξουμε.
21: Λοιπόν, εγώ λέω χαρτί υγεία. Θα έψαχνα άμα υπήρχε χαρτί υγεία.
1: Πολύ ωραία η απάντησή σου, Ιωάννη. Πόσο χρονών είσαι?
21: 12.
1: Και ροσκουβάς είναι δικό σου, Ιωάννη. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Γιάννη μου, δεν πειράζει. Δήμητρα.
22: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, Δήμητρα?
22: Από τον Αεροπό.
1: Πολύ ωραία, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
2: Θα έχουμε να δούμε καθαρά τα σεντόνια.
1: Πολύ ωραία η απάντηση. Βρε Δήμητρα, πιστεύεις ότι τα σεντόνια τα καθαρά είναι η απάντηση που ψάχνω?
2: Ναι.
1: Ροσκουβάς είναι δικό σου, Δήμητρα. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Δήμητρα. Δεν πειράζει. Σταυρούλα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σταυρούλα μου. Για δώσε μου την απάντησή σου, βρε Σταυρούλα.
3: Εγώ θα πω το μενού στην πόρτα που έχει για το πρωινό. Για αυτά.
0: Κοιτάμε
1: και
0: το χαρτί.
1: 57 είναι η ώρα. Εγώ έδωσα πολλές βοήθειες σήμερα, Σταυρούλα. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Σταυρούλα. Πού τις έδωσε τις βοήθειες?
1: Πολλές, πολλές. Τόσο πανεύκολη ερώτηση για αρχή.
0: Ποια ήταν η βοήθεια που έδωσε και δεν το καταλάβαμε?
1: Ότι είναι παγκόσμια η έρευνα.
0: Πάρτε. Έλα, Παναγιά. Κώστα, καλημέρα.
22: Καλημέρα, καλημέρα, από κάτω Κηφισιά.
1: Από κάτω Κηφισιά. Έχει και πάνω Κηφισιά.
0: Έχει.
22: Έχει, ναι, έχει κάτω, θέλετε. Έχει.
0: Και μέση.
1: Λοιπόν, έχεις τώρα,
22: αυτό,
1: για πες.
22: Αυτό που ψάχνουμε λοιπόν όταν μπαίνουμε είναι αν έχει ζεστό νερό.
1: Αν έχει ζεστό νερό και Κώστα μου. Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Κωστή, δεν πειράζει. Καλημέρα, Στέλιο.
22: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Πες τώρα, Στέλιο μου, πες το.
22: Έχει δώσει καμιά βοήθεια, δεν περιμένω.
0: Τίποτα δεν έχει δώσει. Το μόνο που μία φίλη είπε ότι ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία του air conditioner προς τα πάνω και το θηρίο ρώταγε αν είναι πάνω ή κάτω. Εκείνη είπε πάνω και έχασε. Πες εσύ κάτω να δούμε τι γίνεται.
1: Για να χάσεις.
22: Όχι, εγώ θα πω ότι ψάχνουμε το control του air conditioner. Αν έχει control του air conditioner.
1: Τέλεια η απάντησή σου, Στέλιο, και δεν θα πάμε και πάρα πολύ μακριά από τα συνηθισμένα. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Καλημέρα, Στέλιο. Θανάση.
23: Καλημέρα.
1: Θανάση, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
23: Από Αθήνα, Δίρονα.
1: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
23: Λοιπόν, θα βασιστώ στον Γιώργο, οπότε θερμοκρασία προς τα κάτω.
0: Ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία.
1: Γιώργο, μην μιλάς.
0: Χαμηλώνουμε το κλιματιστικό.
1: Ρε Γιώργο. Ναι. Λοιπόν, Θανάση.
23: Η θερμοκρασία δωματίου προς τα κάτω.
1: Ναι. Πες μου κανονικά την απάντηση. Το 22% ψάχνει. Το πρώτο πράγμα που ψάχνει μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου είναι αυτό και πες.
23: Είναι να βρει το τηλεκοντρόλ του air condition και να ρυθμίσει τη θερμοκρασία δωματίου προς τα κάτω.
1: Θέλω να φύγω σήμερα.
0: Ναι, πήραμε μια νίκη έστω.
23: Έμα τόση ώρα.
0: Έμα δηλαδή τόση ώρα.
1: Θανάση όμως, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Τόση ώρα το λέω, τόση ώρα το λέω.
23: Καλά, εσύ μην μιλάς, μοίραζες ρόζο κουφάδες με μια χαρά.
1: Εγώ πάντα χαρά έχω, δηλαδή το έχετε βρει εδώ και 25 λεπτά και κάθεστε και λέτε ό,τι να είναι.
0: Θανάση μου, μείνει η γραμμή σου και τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Τι έγινε, θηρίο μου?
1: Α, παρατήστε με.
0: Τσούζι, τσούζι και πονή.
1: Ναι.
24: Γιώργος και Μαρία. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
25: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
26: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
27: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
28: Παλόκα είναι.
27: Πού το ξέρεις?
28: Πού το πιμέρι.
27: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
28: Κι αυτό Παλόκα.
27: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
28: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
27: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
28: Τα πάντα έχει.
27: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
28: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
27: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
28: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
27: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
28: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
27: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
26: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
29: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
30: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ
4: μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Αμπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
9: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
10: Άρα ξεκινάμε.
9: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
10: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
11: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
30: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
31: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
32: Για το πάρτι του μικρού.
33: Για την επέτειό σας.
32: Για την προαγωγή της.
33: Για τα γενέθλιά του.
32: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
33: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
32: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
33: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
32: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
34: Γιώργος και Μαρία.
35: Good morning. Good morning.
36: Good morning. Good morning, everyone.
34: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: φαντάζομαι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι ακριβώς τα μισά της εβδομάδας. Τσακ, στη μέση ή αλλιώς προ-προ-παρασκευή.
2: Έδωσε ο Θεός.
1: Και πρέπει να φροντίσουμε, παιδιά, για το μπαλκόνι μας, να φροντίσουμε λίγο τον κήπο μας, να φροντίσουμε τα πάντα για να έχουμε ωραία πράγματα να κάνουμε το καλοκαίρι. Και τι θέλουμε το καλοκαίρι? Να ευχαριστηθούμε τη βεράντα μας, να ευχαριστηθούμε τον κήπο μας. Αλλά χωρίς σκιά δεν γίνεται δουλειά. Οπότε θα μπεις τώρα στο www.rossis.gr ή θα πάρεις τηλέφωνο στο 6985-069-798 και θα σου έρθουν στο σπίτι, θα μετρήσουν, θα δούνε ακριβώς τι χρειάζεσαι, τις ανάγκες που θέλεις εσύ για να έχεις δροσιά και να μπαίνει η δροσιά και το σπίτι μέσα. Γιατί έχουμε μόνο λύσεις από το Θανάση Ρώση και το Pergo System. Γιατί θέλουμε δροσιά στο σπίτι, θέλουμε δροσιά στον κήπο, θέλουμε δροσιά στο μπαλκόνι. Θέλουμε να το ευχαριστηθούμε επιτέλους, να μην καθόμαστε πάντα μέσα και κάτω από το κλιματιστικό. Τι θέλει για να δροσίζει το σπίτι? Σκία. Pergo System από το Θανάση Ρώση για να έχετε κι εσείς δροσιά στο δικό σας σπίτι.
2: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά και τα μηνύματά σας στο 697-800-1048. Καλημέρα στον Νίκο, τη Μιράντα, τον Ανέστη, στην Αγγελική, την Ελένη, τον Αλέξανδρο, στον Αναστάση και σε όλους εσάς που θα στείλετε τώρα το μήνυμά σας. Μια πάρα πολύ μεγάλη καλημέρα στο 697-800-1048.
1: Η θερμοκρασία στην πόλη Καλκίδας, παιδιά, φτάνει 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, από ό,τι ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μια πολύ μικρή πτώση στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Μην φανταστείτε, πάλι ζέστη θα έχει, θα το νιώθουμε λες και είναι 40. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που η θερμοκρασία είναι 35. Αύριο η Αθήνα ίσως δει λίγο τσουρ με 35. Και η Θεσσαλονίκη έχει 34 και εκεί ίσως λίγο τσουρ. Αύριο Πέμπτη, γενικά η Πέμπτη ίσως είναι λίγο συννεφιασμένη. Αλλά το Σαββατοκύριακο, παιδιά, που έρχεται από ό,τι βλέπω τώρα, αν και είμαστε στα μισά της εβδομάδας, 38-39 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο θα βράσουμε στο ζουμί μας.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Show Cafe Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Show Cafe Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Show Cafe Morning Show.
2: Και ο μυστικός ήχος Show Cafe Morning Show. Τι είναι άρα γι' αυτό για 104,8 ευρώ μετρητά. Ανοίγουμε τις γραμμές, τρεις τυχεροί βγαίνουν στον αέρα, κάνουν μαντεψιά και μπορεί κάποιος να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά. Αρκεί να μας πει τι είναι αυτό. Πού πάει το μυαλό σου ακούγοντας αυτόν τον ήχο? 2-10-300-104-8. Θα σου δώσω βοήθεια ότι δεν είναι πλυντήριο, δεν είναι τρένο, δεν είναι στεγνοτήριο. Τι είναι άραγε? Πού πάει το μυαλό σου? Άκουσε το πολύ προσεκτικά ακόμα μία φορά και δήλωσε συμμετοχή σου στο 2-10-300-104-8. 104,8 ευρώ μετρητά σε περιμένουν στον μυστικό ήχο του Show Cafe Morning Show.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS.
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS.
1: Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμό.

0: συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβοίας.
4: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά.
7: Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7292.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dale. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
1: Χατζινάσιος Κορκολής. Δύο σπουδαίοι συνθέτες και πιανίστες συμπράττουν για μια κορυφαία μουσική στιγμή στη Χαλκίδα με δύο πιάνα, έξι υπέροχους μουσικούς και δύο σπουδαίους τραγουδιστές. Χατζινάσιος Κορκολής, θέατρο Ορέστης Μακρής. Παρασκευή 10 Ιουλίου μας υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συγκινήσεις. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση στα καταστήματα public και more.com.
2: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
3: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα Λιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις «Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!» Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
4: Γιώργος και Μαρία.

0: και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό? Για 104,8 ευρώ μετρητά στο μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Νικόλα μου. Για ακού πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο για 104,8 ευρώ μετρητά. Πού πάει το μυαλό σου, βρε Νικόλα?
2: Σε δύο πράγματα.
1: Για πες.
2: Ίσως έναν παλιό εκτυπωτή που κάνει αυτό το τάκ τακ τακ όταν εκτυπώνει.
1: Ναι.
2: Ή τις ελπίσεις τάνξ ή γενικά ελπίσεις.
1: Αχα, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, αλλά διάλεξε μου ένα από τα δύο.
2: Τον εκτυπωτή.
1: Δεν είναι ο εκτύπωτης. Δεν πειράζει, Νικόλα, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Πάνο.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο και Μαρία. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Πάνο μου. Για ακού. Τι είναι τούτο, ρε Πάνο?
3: Λοιπόν, σας στέλνω την αγάπη μου από το καράβι, προστίνω.
1: Άναψε και ένα κεράκι για μας.
3: Ναι. Και θα πω τρακτέρ.
1: Τρακτέρ. Ενώ είσαι σε πλοίο, σκέφτεσαι τρακτέρ.
3: Σκέφτομαι το όργο μας.
1: Εκεί εσύ να σκάψεις θες,
3: ναι.
1: Να ποτίσεις. Δεν είναι το τρακτέρ. Δεν είναι το τρακτέρ, Νικόλα. Δεν είναι. Δεν είναι πάνω
3: μου. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Καλημέρα.
1: Καλό ταξίδι, καλό ταξίδι. Παντελή.
4: Πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Παντελή μου. Σε ποια περιοχή είσαι, Παντελή?
4: Είμαι Ηράκλειο Κρήτης. Ζέστη, αρκετή. Και μέρα για ψάρεμα.
1: Έτσι. Και τι πιάνετε εκεί? Πιο εύκολα.
4: Λαγοκέφαλους.
1: Λαγοκέφαλο. Έλατε.
4: Τι άλλο, Γιώργη?
1: Έλατε. Θα πάρουμε και 5, κάτι το λαγοκέφαλο, το κιλό,
5: 5,5.
4: Μόνο στους επαγγελματίες, όχι σε εμάς. Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς. Άμα τα δώσουμε εμείς επαγγελματίες, δεν γίνεται δουλειά.
5: Προχώρα.
4: Ναι. Με τίποτα.
1: Πάμε, λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Τι είναι αυτό?
4: Πάμε.
1: Τι είναι αυτό που ψάχνουμε?
4: Αυτό εγώ μου φαίνεται ότι είναι μηχανή τυπογραφείου που βγάζει εφημερίδες.
1: Αχα. Και βγαίνουν οι φυλάδες.
4: Ναι.
1: Δεν είναι, βρε Παντελή μου. Δεν είναι. Δεν πειράζει όμως.
4: Δεν πειράζει, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλούς λαγοκέφαλους, Παντελή. Καλημέρα. Δηλώνει συμμετοχή για το μυστικό έχω στο Shock FM Morning Show στο 2-10-300-104-8.

0: αγαπάτε καταλλήλους, συνήθως όμως αγαπάτε ακαταλλήλους.
1: Γιατί ψέματα να πω.
2: Μεγάλη αλήθεια είπες.
1: Μεγάλη αλήθεια. Και μεγάλη αλήθεια είναι ο καφές που πρέπει να παραγγείλουμε και να έρθει στην πόρτα μας πάρα πολύ γρήγορα. Μαζί με την μπουγάτσα μας, δεν ξεχνάτε, παιδιά, η πιο ωραία μπουγάτσα που έχετε δοκιμάσει ποτέ, μόνο από το να λιμπινήσει καφέ. 22-210-6436, φτιάχνει το δουλειτσάκι σου και το βράδυ παίρνει και τη γλυκιά σου την κρεπούλα με μπόλικη σοκολάτα, μπανάνα, μπισκότο. Φοβερή μοναδική. Ή αν τη θες και σκέτη σοκολάτα.
2: Ναι, με φράουλα.
1: Είπα σκέτη σοκολάτα. Α, τη φράουλα. 22-210-6436 παραγγέλνεις και εσύ τον αγαπημένο σου καφέ από τον Αλιμπινίση. Okay. Good morning, good morning.

0: Δεν βλέπω πώς.
1: Εγώ είμαι πανέτοιμη πάντως. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ο κύριος Βαγγέλης.
2: Παρακαλώ.
1: Μαρία Πουρλώτα, ονομάζομαι από το ΑΤΑΦ Χαλκίδας.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Για τις πινακίδες που σας έχουμε πάρει σωστά. ΙΒΚ2356, το δίπλωμα που σας έχουμε πάρει.
2: Ναι, αφού τις... Κάτσε, αφού εγώ χθες πήρα το δίπλωμα.
1: Ναι, τις πινακίδες που πρέπει να παραλάβετε, γιατί σας τις πήραμε. Ναι, το πήρατε το δίπλωμά σας.
2: Εγώ χθες το πήρα το δίπλωμα.
1: Ναι, θα το φέρετε πίσω. Μα σας παίρνω τόσο να συνεννοηθούμε. Αυτό θέλω να... Μα πείτε μου λιγάκι, ναι, για να καταλάβω λίγο τι θα γίνει.
2: Μα μπερδεύτηκα. Για ποιο λόγο να τις φέρω πίσω?
1: Να τις φέρετε πίσω, γιατί έχει γίνει ένα λάθος. Πρώτον, να ηρεμήσουμε λιγάκι. Δεν μ' αρέσει να φωνάζω καθόλου. Ο γιατρός μου έχει πει να κρατάω την υπομονή μου ήρεμα. Λοιπόν, θέλω να τις φέρετε πίσω. Υπάρχει ένα υπόλοιπο 148,59 ευρώ.
2: Ναι.
1: Θα πρέπει να το πληρώσετε πρώτα στο ΑΤΕΦ. 2 μήνες συνεχόμενα θα πρέπει να γίνουν. Μπορείτε να το κάνετε και σε δόσεις, αλλά είναι 2 μήνες από 148,59 ευρώ.
2: Αλλά ρε παιδιά, σας έδωσα 700 και θέλετε άλλα. Περιμένετε, δεν έχω καταλάβει τώρα κάποια πράγματα.
1: 700 ευρώ που δώσατε?
2: Δώσα το πρόστιμο.
1: Πού το πληρώσατε, δηλαδή, το πρόστιμο?
2: Στο ταχυδρομείο.
1: Λάθος! Λάθος, αυτό τώρα έχει πάει στο ταχυδρομείο τα λεφτά. Όχι, πρέπει να έρθετε λίγο. Πού μένετε εσείς?
2: Χαλκίδα.
1: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να περάσετε στο νέο ΑΤΑΦ που έχουμε, Θιβών 53, να πληρώσετε και να μπορέσετε να σας ξαναδώσουμε το δίπλωμά σας.
0: Γιατί έρχεται Αύγουστος και θέλουμε να πάμε διακοπές.
2: Ρε Γιώργο, ρε Μαρία. Ρε Μαρία.
0: Θέλουμε να πάμε διακοπές.
2: Ωραία, Μαρία, δηλαδή.
1: Μου
2: κόψε την ψυχή.
1: Συγγνώμη.
0: Πες το ρε παιδί μου, πες το.
1: Άστα τώρα.
2: Αλλά μου κόψα την ψυχή. Λέω και εγώ, δεν γίνεται πάλι ρε, τι έκανα.
0: Μα σου είπε πινακίδες που δεν σας πήρανε. Δίπλωμα που το πήρες εχθές. Και λέω θα την ψηλιαστεί. Περιμένω.
1: Όχι. Όπω.
2: Ξέρεις γιατί και χθες πήγα να την ξαναπατήσω πάλι. Γι' αυτό και λέω μην έγινε τώρα καμιά στραβή.
0: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να σου έλεγε ότι πρέπει να φέρεις το δίπλωμά σου πίσω για άλλους 2 μήνες. Να δω τι θα έκανες.
2: Εκεί. Άστε.
1: Βαγγέλη μου, να προσέχουμε. Να προσέχουμε για να έχουμε.
2: Όντως, ισχύει, παιδιά, ισχύει. Ζώνες να μην τρέχετε, παιδιά, γιατί...
0: Γιατί παίρνουν διπλώματα και πινακίδες. Μην τρέχετε. Και μην πίνετε.
1: Συγγνώμη, 700 ευρώ πλήρωσες.
2: 7.30.
1: Πω.
0: Πάνε διακοπές.
1: Άντε, Βαγγέλη μου.
2: Θα πάμε και διακοπές τώρα, άμα ήταν από αυτό.
0: Εντάξει. Έγινε, Βαγγέλη μου, φιλιά πολλά. Καλημέρα από το Βαγγέλη.
2: Έγινε, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Και τις δικές σου φαρσούλες, 697-800-1048.
1: Τον τρέλανα. Κι άλλες φάρσες θέλω, κι άλλες. Είμαι πολύ καλή.
0: Τι να έχει.
1: Συγγνώμη, δεν σου παίρνουν πινακίδες αν
0: έχει όλα.
1: Αντρέχεις.
0: Όχι απαραίτητα.
3: Παρακαλώ.
0: Κατερίνα.
3: Ναι.
0: Χρόνια πολλά, Κατερίνα μου. Ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις σήμερα που κλείνεις τα 22. Σου ευχόμαστε χρόνια πολλά μέσα από το Show Cafe μου και το Show Cafe Morning. Ναι. Και να σου ζήσεις και το κοριτσάκι σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Τι δώρο θα ήθελες σήμερα στα γενεθλιά σου, ρωτάει ο Βασίλης.
3: Έχω το δώρο μου.
0: Το δώρο σου το έχεις.
3: Και γελάει δίπλα μου, έχω την κόρη μου.
0: Άντε, να τη χαίρεσαι, να περάσει υπέροχα σήμερα στα γενέθλιά σου. Κόψτε τούρτα, φέρετε κόσμο.
3: Λογικά, ναι.
0: Α, όποιος θέλει έρχεται, είσαι δηλαδή.
3: Θα κανονίσουμε.
0: Ανοίγεις την πόρτα και όποιος θέλει έρχεται ή διοργανώνεις κάτι?
3: Δεν έχω διοργανώσει κάτι, αλλά κάτι θα διοργανώσω.
0: Κάτι θα φτιάξετε, κάτι θα ετοιμάσει. Ο Βασίλης αγαπάει πάρα πολύ και σου στέλνει την καλημέρα του μέσα από το Show Cafe Morning Show και τα χρόνια του πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
3: Ευχαριστώ και εσάς. Να σε καλά.
0: Καλημέρα. Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα και πολύ ωραίες γρήγορες μίνι φαρσούλες.
1: Με 100% επιτυχία να τα λέμε αυτά, βρε Γιώργο.
0: Όταν έχει να κάνει με τμήμα, όλοι μα κόβονται τα πόδια έτσι. Με τράπεζα και τμήμα. 697-800-1048.
4: Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, και όπως έχετε καταλάβει, είναι η ώρα που θέλω να πιάσετε το κινητό σας τηλέφωνο. Να πιάσετε το κινητό σας τηλέφωνο και να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 697-800-1048. Γιατί σήμερα αναζητάμε, παιδιά, ποια είναι αυτή η πόλη της Ελλάδας που λέει η έρευνα ότι είναι πρωταθλήτρια. Όχι στη γυμναστική, αλλά στην παρακολούθηση ερωτικών ταινιών. Έχει βγει έρευνα και αποκάλυψε αυτή είναι η πόλη που επιδίδονται οι άντρες και οι γυναίκες στην παρακολούθηση ερωτικών ταινιών.
0: Μπράβο.
1: Εγώ θα ρωτήσω και τι ερωτικών ταινιών, θα το συζητήσουμε σε λιγάκι.
0: Η Αθήνα.
1: Δεν μπορώ να σου επιβεβαιώσω, αλλά όχι.
0: Θεσσαλονίκη, πάω εκεί που έχει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί όπου έχει πολύ κόσμο θα βλέπουν και περισσότερο. Πάτρα. Εμείς εδώ στη Χαλκίδα.
1: Δεν μπορώ
0: να σου βλέπουμε το πορνό μας. Τη βλέπουμε την τσοντούλα μας.
1: Λοιπόν, στο 697-800-1048, άντρες και γυναίκες, θέλω να πιάσετε το κινητό σας τηλέφωνο, να στείλετε σε ποια πόλη θεωρείτε ότι επιδίδεται στην παρακολούθηση ερωτικών ταινιών.
0: Η Καβάλα.
1: Η Καβάλα, γιατί?
0: Το έχει το όνομα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αμαύρε Γιώργο.

0: ανέσεις.
1: Γιώργος και Μαρία.
2: Καλημέρα.
1: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Evia Best, το πρώτο online προϊοδικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
9: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
12: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
13: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
13: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
13: 30 χρόνια ερμηνείας.
0: 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων, ticket box, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μη το χάσεις.
16: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
17: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: δυνατόν, με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς. Και με αυτές τις θερμοκρασίες, νομίζω ότι το κλιματιστικό μας έχει γίνει το πιο εργατικό μέλος της κάθε οικογένειας. Το ανοίγουμε το πρωί, το κλείνουμε το βράδυ. Και πάλι λέμε, δεν δρόσησε όσο θα θέλαμε. Και πάρα πολλές φορές δεν φταίει το κλιματιστικό, παιδιά. Φταίει ότι ο ήλιος έχει χτυπήσει ώρες ολόκληρες τα ανοίγματα του σπιτιού και η θερμότητα έχει ήδη περάσει μέσα. Γι' αυτό υπάρχουν λύσεις εξωτερικής σκίασης, όπως τα G-Zip Vertical Systems του Θανάση Ρώση. Είναι σχεδιασμένα ώστε να βοηθούν στην προστασία από τη θερμότητα πριν αυτή φτάσει στο εσωτερικό του χώρου, συμβάλλοντας και στη συνολική ενεργειακή απόδοση του κτίριου. Αν σκέφτεστε μια πραγματική αναβάθμιση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, σας προτείνουμε να δείτε τις λύσεις του Θανάση Ρώση στο www.rosis.gr ή να καλέσεις τώρα στο 698 50 69 798.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα 28 για την πόλη της Χαλκίδας με 31. Βλάκα κάνουν, 31 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα. Φτάνουμε 35 με 36 σημερινή μας ημέρα. Αύριο ξυπνάμε, παιδιά, με χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με 22 βαθμούς Κελσίου. Παρ' όλα αυτά, η Αθήνα τώρα έχει ένα 30 έτσι περιποιημένο και θα φτάσει 34 με 35. Αύριο δίνει βροχούλα για την πόλη της Αθήνας γύρω στο μεσημεράκι. Mm-hmm. Όπως το ίδιο και η Θεσσαλονίκη. Σήμερα 34, αύριο βροχούλα το μεσημεράκι.
1: Και έχουμε μείνει στο ποια πόλη της Ελλάδας είναι πρωταθλήτρια στην παρακολούθηση ερωτικών ταινιών. Λες οι απαντήσεις σας, Γιώργο, πες, σηκώνεις το χέρι, λες και είμαστε στο σχολείο.
0: Το βρήκα.
1: Κανόνισε να χαλάσεις την έρευνα.
0: 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Λοιπόν, θα στείλετε μηνύματα τις περιοχές και τις πόλεις της Ελλάδος που πιστεύετε ότι βλέπουν περισσότερο πορνό. Σωστά, ναι. Περισσότερο ερωτικές ταινίες, ναι. Εγώ νομίζω το βρήκα. Και αν το βρήκα, τι μου δίνεις?
1: Τίποτα.
0: Έλα ρε, τάξε μου.
1: Ωραία.
0: Κάτι να το πω.
1: Θα σου τάξω, τι να του τάξω.
0: Τάξτε μου κάτι.
1: Ένα πεντά ευρώ.
0: Ένα πεντά ευρώ. Έλα ρε Μαρία, τάξε τίποτα.
1: Παγωτό, ενός κιλού, που σου αρέσει.
0: Και ένα γλυπιτζούρι.
1: Πες ρε.
0: Ωραία, είναι η μαλακάσα. Τέλειο.

0: Και ψάχνουμε, ψάχνουμε να βρούμε την περιοχή της Ελλάδος οι οποίοι βλέπουν περισσότερο ερωτικές ταινίες. Έχω Πάτρα.
1: Έχουμε Πάτρα.
0: Έχω Ρόδος, Ιδού, Ρόδος, Ιδού και το
1: Έχουμε
0: γνωστό.
1: Ρόδο.
0: Καλαμάτα.
1: Έχουμε Καλαμάτα.
0: Λαμία.
1: Λαμία.
0: Συμφωνώ με τον φίλο τον Γιάννη που λέει Χαλκιδική στο τρίτο πόδι.
1: Έλα, σαχλές.
0: Ομόνια γιατί έχει και live show, μας λέει ο φίλος ο Τόνι.
1: Αχα.
0: Λάρισα Βόλος.
1: Λάρισα Βόλο, έχω, δεν έχω.
0: Τι δεν βλέπω.
1: Λοιπόν, παιδιά, η νούμερο ένα ναι. πόλη στην Ελλάδα η οποία τους αρέσει πάρα πολύ να βλέπουν ερωτικές ταινίες. Δεν θα σας την πω ακόμη, στην τρίτη θέση έχουμε την Αθήνα.
0: Την Αθήνα, τρίτη θέση η Αθήνα.
1: Τρίτη θέση η Αθήνα. Δεύτερη έχουμε την Πάτρα.
0: Ναι.
1: Και πρώτη θέση, παιδιά, δεν το περίμενα καθόλου. Εκεί που βγαίνει η ελιά, η ωραία, η
0: θρομπίσια.
1: Καλαμάτα, παιδιά.
0: Έλα.
1: Στην πρώτη θέση η καλαματιανή.
0: Με τόσο λάδι, βάλε λάδι και λαβράδι, γνωστό. Μπράβο.
1: Βλέπουμε πάρα πολλές ερωτικές ταινίες σε ποσοστό 66%. Άνδρες και γυναίκες.
0: Το καλαματιανό, είδες, ρε παιδί μου.
1: Μπράβο. Ποια θεωρείτε ότι είναι η καλύτερη ώρα, λένε οι καλαματιανοί, για να δεις ερωτική ταινία? Έχουν και γι' αυτό απάντηση. Μεταξύ, τι ώρα πιστεύεις εσύ?
0: 11 με 1 το βράδυ.
1: 11 με 1 το βράδυ, πιστεύεις είναι η καλύτερη ώρα να δει κάποιος ερωτική ταινία?
0: Να κοιμούνται οι υπόλοιποι, ξέρω εγώ.
1: Α, όχι, όχι, όχι, δεν συμφωνούν, ε. Και μάλλον.
0: Μεσημέρι.
1: Μεσημεράκι.
0: Μεσημέρι.
1: 2 με 4.
0: 2 με 4.
1: 2 με 4.
0: Λοιπόν, τα χωράφια οι υπόλοιποι.
1: Είναι το καλύτερο παράθυρο, λένε, για να κάνεις μόνος σου αυτές τις ωραίες τις
0: παραγωγήσεις. Α, αυτό ικανοποιούνται κιόλας.
1: Δεν ξέρω, ρε Γιώργο.
0: Ρωτάω, ρε πουλάκι, μισή διαβάσει την έρευνα. Πού να ξέρω, ρωτάω κι εγώ.
1: Η έρευνα δεν λέει τέτοια πράγματα.
0: Βλέπουν τσόντα και τι την κάνουν.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάνε και τα κάνουν το βράδυ.
1: Σταμάτα, Γιώργο.
0: Γιατί σταμάτα.
1: 2 με 4, λοιπόν.
0: Εκπαιδευτικό.
1: Ενώ το βράδυ η ώρα που καλύτερα έτσι λειτουργούν είναι 9 με 12 το βράδυ.
0: Ναι, γιατί το πρωί δουλεύουν και πού θα πας τώρα μετά τις 12. Πού να ξέρω εγώ, καλαμάτα μένω.
1: Όχι καλαμάτα, εδώ στη Χαλκίδα τι πιστεύεις ότι συμβαίνει?
0: Δεν βλέπουμε, δεν βλέπουμε.
1: Δεν ξέρω, δεν ήταν καν στην τριάδα.
0: Ούτε πουθενά. Σε ποια θέση μας έχουνε?
1: Δεν υπάρχουμε.
0: Δεν έχουμε καλό ίντερνετ. Ο γείτονας μας έχει κλειδώσει το WiFi. Δεν ξέρω, νομίζω ότι η καλύτερη ώρα για να δεις, αν θέλεις να δεις μια ερωτική ταινία, θα είναι από βραδάκι.
1: Βλέπετε όλοι οι άντρες ερωτικές ταινίες?
0: Όχι, δεν κάνουμε κάτι άλλο όλη μέρα.
1: Α, δεν κάνετε κάτι άλλο.
0: Όχι,
1: αλήθεια.
0: Βλέπουμε τσόντες όλη την ώρα.
1: Αλήθεια,
0: δεν
1: σε ρωτάω, βρε Γιώργο μου.
0: Όχι, αγάπη μου, δεν σκεφτόμαστε όλη μέρα να πάμε να δούμε μια ερωτική ταινία.
1: Δηλαδή, μέσα στην εβδομάδα πόσες φορές θα δεις?
0: Μπορεί και καθόλου.
1: Α, ναι!
0: Εσύ πόσες φορές μπορεί να δεις?
1: Για άντρες μιλάμε τώρα.
0: Γιατί και εγώ ρωτάω μια γυναίκα.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Δεν έχεις δει ποτέ?
1: Όχι. Δεν έχω ιδέα. Μια φορά όταν ήμουν φοιτήτρια.
0: Δεν έχω δει ποτέ μια φορά.
1: Μια φορά όταν ήμουν φοιτήτρια, βέβαια, που μου το έμαθε μια Γαλλίδα συνάδελφος.
0: Τι σου μάθε, το γαλλικό?
1: Όχι. Πώς είναι το γαλλικό?
0: Όχι, ρε παιδί μου, ωραία, τι ταινία σου βάλε να δεις?
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Καλά, δεν χρειάζεται.
1: Ερωτικό περιεχομένου.
0: Αυτό ευχαριστούμε. Τι ήταν, δύο άντρες, δύο γυναίκες, 15 άτομα, τι ήταν?
1: Ήταν πολλοί κόσμος.
0: Παρτούζο τσέ.
1: Γιώργο!
0: Είχαν πάει για ούζα. Λοιπόν...
1: Γιώργο!
0: Γιατί κακό είναι, μωρέ, να δεις.
1: Τι ταινίες βλέπεις?
0: Συνήθως με πολλές γυναίκες.
1: Πολλές?
0: Ναι.
1: Πόσες?
0: Όσες πιο πολλές, τόσο
1: δεν
0: πιο καλά.
1: Δεν χάνεις το μέτρημα.
0: Γιατί δικές μου είναι. Εγώ απλά το βλέπω.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: ένα, θα πάρεις δύο, θα πάρεις τρία. Πώς θα βγεις έτσι, αγάπη μου, στην παραλία?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, Optics Poly προσέχει για εμάς, προσέχει για τα ματάκια μας, προσέχει και για τα αυτιά μας για να ακούμε τα πάντα γύρω μας. Ακουστικά βαρικοϊάς. Optics Poly Κανάρι 7 βαθύ Αυλίδος.
1: Για πες μας τι έχεις φέρει έτσι ζεστή μέρα σήμερα.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι, επειδή άκουγα τα ντοκιμαντέρ που λέγατε πριν από λίγο για τις ερωτικές ταινίες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν έχω δει πολλές στη ζωή μου. Ναι, γιατί, εγώ έφτιαχνα. Εγώ είμαι δημιουργός ντοκιμαντέρ ερωτικών ταινιών.
1: Και κάνεις τι εκεί?
0: Έχω sex tape, βλέπω homemade, βλέπω τέτοια πράγματα. Γιατί εκπαιδεύω τον κόσμο, τη νέα γενιά να βγει στο να
1: ξέρει. Δασκάλα είσαι, Μαρή.
0: Εγώ, Σιρήνα, μου έκανε πρόταση.
1: Να κάνεις τι?
0: Να γυρίσουμε μαζί ταινίες ντοκιμαντέρ πορνό. Αλλά δεν μ' άρεσε, δεν ήθελα να πάω.
1: Γιατί?
0: Γιατί έκανε όλο ήου, ήου, ήου, ήου, ήου.
1: Ποιος?
0: Επειδή είναι η Σιρήνα.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση

0: Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
1: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
2: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 729332.
3: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
4: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
3: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
4: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
4: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
4: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν ίνος εφραίνει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
7: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
6: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
8: Dream, dream, dream, coast, coast, coast, coast,
9: dream coast.
7: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
10: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
11: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
10: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
11: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
10: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
11: Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
12: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
11: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
13: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
14: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
15: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
14: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
15: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
16: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
17: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω!
16: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
17: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
18: Καλημέρα!
19: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
18: Καλημέρα!
20: Καλημέρα!
18: Καλημέρα!
20: Καλημέρα!
18: Καλημέρα!
19: Σοκαφέ Morning Show.
18: Μόνο αυτό!
19: Σοκαφέ.
20: 104,8.

0: Πάμε να το λαλήσουμε και σήμερα στο 2-10-300-1048. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλά μας λέει η Μαρία. Και εμείς καλούμαστε και να το βρούμε αλλά και να το τραγουδήσουμε. Είσαι έτοιμη?
1: Πανέτοιμη.
0: 2-10-300-1048. 1, 2, 3 και...
1: Λαλά.

0: 2-10-300-104-8. Το σημερινό μας λα λα λα είναι εδώ για να το τραγουδήσεις μαζί με τη Μαρία. 1, 2, 3 και
1: λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Καλημέρα Έλενα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τραγούδισε μου βρε Έλενα το λα λα λα της Μαρίας.
2: Άντα.
0: Ένα.
2: Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί?
1: Πάμε.
2: Τον είδα

0: Στο 697-800-1048, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Να στείλεις δικές σου προτάσεις, αγαπημένα τραγούδια, αυτά θέλεις να ακούσεις σε ρυθμούς λα-λα-λα από το Show Cafe Morning Show. 697-800-1048.
1: Γιώργος και Μαρία.
2: Good morning.
3: Good morning. Good morning.
4: Good morning, everyone.
1: Wake up. Show Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Αλγίδας.

0: Εγώ θα σου το πω τι πρέπει να κάνεις σήμερα το βράδυ και τι να φας. Τα τρία καλύτερα, παιδιά. Αλιμπίνσαρι, αλιμπινήσεις, διότι σήμερα παραγγέλνουμε το εξής. Special pizza με φρέσκια ντομάτα, γκούντα και όλα τα σχετικά. Σαμπόν, μπέικον, λουκάνικο, χωριάτικο, πιπεριές, μανιτάρια, τα έχει όλα, ρε παιδί μου. Μια special πιτσάρα, η πίτσα special, καρμπονάρα.
1: Ναι.
0: Και.
1: Και?
0: Σαλατούλα του Κέσσαρα. Χωρίς σαλατούλα δεν γίνεται δουλίτσα. Χωρίς σαλατούλα. Η πινσαρία Λιμπινής μας περιμένει με ένα τηλεφώνημα, παιδιά, για να παραγγείλουμε εμείς το βράδυ το πιο ωραίο μενού. Και βέβαια στο 22210-2520 κάνεις τη δική σου παραγγελία και δοκίμασε το μοναδικό Pizza Club Sandwich. Παιδιά, είναι φανταστικό με κοτόπουλο. Είναι μοναδικό για εμάς που προσέχουμε για να βγούμε στην παραλία
1: έτσι,
0: και να έχουμε κόρμαρα.
1: Πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Ξεκινάμε αργά. Σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε και αφήνουμε τις σημαντικές αποφάσεις για μετά το μεσημέρι. Πιο ζώρικα σήμερα Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι. Κρύε, το πρωί φέρνει μικρές καθυστερήσεις, όμως όσο περνάει η μέρα βρίσκει σταθερό ρυθμό. Απόφυγε τα βιαστικά λόγια και εστίασε σε ό,τι έχει πραγματικά αξία. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ταύρε, η σελήνη στο ζώδιό σου αυξάνει την αυτοπεποίθηση αλλά και την ευαισθησία σου. Μην πιεστείς να πάρεις αποφάσεις επειδή το ζητούν οι άλλοι. Η μέρα σου ένα 7. Δίδυμε, παρασκήνιο και προετοιμασία αποδίδουν περισσότερο από τη βιαστική δράση. Μια πληροφορία που μαθαίνεις σήμερα θα σου φανεί πολύ χρήσιμη. Σύντομα η μέρα σου είναι ένα 9. Καρκίνε, οι φίλοι και οι συνεργάτες μπορούν να σε βοηθήσουν ουσιαστικά. Είναι ιδανική ημέρα για νέες γνωριμίες και ομαδικές προσπάθειες. Η μέρα σου είναι ένα 9. Λιονταράκια, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις απαιτούν περισσότερη συγκέντρωση. Μην αφήσεις τον εγωισμό να δημιουργήσει απόσταση, Θεέ μου. Φαντάσματα. Στη συνεργασία η μέρα σου είναι ένα 7. Παρθένε, η αισιοδοξία επιστρέφει και βλέπεις πιο καθαρά τις προοπτικές σου. Ευνοούνται ταξίδια, σπουδές και νέα επαγγελματικά σχέδια. Η μέρα σου είναι ένα 9. Ζυγέ, οικονομικά και πρακτικά ζητήματα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Άκου τη διέστησή σου πριν δώσεις οριστικές απαντήσεις. Η μέρα σου ένα 8. Σκορπιέ, οι σχέσεις δοκιμάζονται από μικρές παρεξηγήσεις και υπερβολικές απαιτήσεις. Η ψυχραιμία θα αποδειχθεί το μεγαλύτερό σου πλεονέκτημα. Η μέρα σου ένα 7. Τοξότη, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο οργανωμένη και παραγωγική. Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα θα φέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Η μέρα σου ένα 9. Εγώκερε, έρωτας, δημιουργικότητα και καλή διάθεση πρωταγωνιστούν σήμερα. Ιδανική ημέρα για εξόδους, διασκέδαση και ευχάριστες εκπλήξεις. Η μέρα σου είναι ένα 9. Υδροχόε, το σπίτι και η οικογένεια χρειάζονται περισσότερο χρόνο και κατανόηση. Η μέρα σου ένα 8. Και ψαράκια, οι συζητήσεις με τα κινήσεις και οι επαφές εξελίσσονται ευχάριστα. Ένα μήνυμα ή μία πρόταση μπορεί να αλλάξει θετικά το πρόγραμμά σου. Η μέρα σου είναι ένα 9.
2: Γιώργος και Μαρία.
3: Good morning.
4: Good morning.
5: Good morning, everyone.
2: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
6: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
7: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
8: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
9: Παλόκα είναι.
8: Πού το ξέρεις?
9: Μου το πει Μέρη.
8: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
9: Και αυτό Παλόκα.
8: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
9: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
8: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
9: Τα πάντα έχει.
8: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
9: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
8: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
9: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
8: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
9: Τηλέφωνο 2221-051-601.
8: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
10: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
11: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
12: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές ολινώσεων.
3: Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Αμπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
5: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
12: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
13: Πολιτικά Ευβοίας.
14: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
15: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
14: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
15: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
14: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο Mac, Fiskars και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
15: Destral. Το έχει.
14: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
15: Είπαμε. Destral, το έχει.
14: Και κάτι για τον κήπο?
15: Το έχει πριν το ζητήσεις.
14: Destral AVE, αφή δε δούση.
15: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
14: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
15: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
16: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
17: Σε σένα μιλάω.
16: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
17: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
16: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
18: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
19: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς. Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
22: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει. Ο

δεν θέλω να γίνομαι γραφική, αλλά πραγματικά το πόσο γρήγορα περνάνε οι μέρες δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. 8 Ιουλίου, Τεταρτούλα, και ήδη είμαστε στη μία εβδομάδα του Ιουλίου. Παιδιά, απίστευτο. Σοκ FM 104,8, κάποια πράγματα μένουν σταθερά. Στεφανία Σταματιού στην παρέα σου από τις 11 μέχρι και τις 2. Μου στέλνεις το μήνυμά σου στο Viber του Σοκ στο 697-800-1048. Ξέρεις, τώρα να κάνουμε σουσού, δυναμώνεις και ένταση, γιατί ξεκινάμε.

Όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Οπότε και ένα ωραίο ζευγάρι γυαλιά είναι must, είναι απαραίτητο. Οπότε δώσε λίγο παραπάνω έμφαση στην εμφάνισή σου και στο στυλ σου. Να βρεις κάτι που να σου αρέσει και να είναι εσύ. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22-21-0-88-53. Και δεν έχεις να πας πουθενά, γιατί επιστρέφω με πολύ πολύ αγαπημένο Θοδωρή Φέρη.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
3: Σωστά.
2: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
3: Ναι.
2: Το χρώμα της ορχιδέας,
3: ορχιδή.
2: Το μοβ.
3: Γιώργο.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σου λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Ρότζερ! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με World Line POS!
1: Ου! Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
6: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
6: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41. Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
8: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
9: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Dream Coast.
11: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις «Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!»
12: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
13: Είστε έτοιμοι!

Θοδωρής φέρει και είπε. Και είπε ότι ξεκινά διατροφή όμω περνά από Queen Vanilla εκεί στη Μακαρίου 13 και σου μυρίζουν όλα τα καλούδια. Βάφλες, κρέπες, εντάξει. Για σένα που θέλει να προσέξει τη διατροφή σου, μπορεί να έχει μια απόλαυση που να μην είναι και τόσο ένοχη. Δηλαδή, μπορεί να δοκιμάσει το Japanese cheesecake που έχει βάσει το γιαούρτι, αλλά μπορεί να απολαύσει και παγωτό με 0% λιπαρά. Οκ, okay, θα φας το γλυκάκι σου, θα πάρει λίγε θερμίδε, αλλά σίγουρα θα είναι πολύ πιο υγιεινό από το να του δώσει και να καταλάβει. Για μένα βέβαια, καλύτερα αν είναι να το κάνεις όπως πρέπει, με πάρα πολύ πραλίνα ή πάρα πολύ πραλίνα φιστικιού, που για μένα είναι η αγαπημένη. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, θα βρεις πάρα πολλές επιλογές. Και τη Γαρμπή και υποσυνείδητο εδώ στον Shock FM 104,8.

Στο καφέ με 104,8 Ηλίας Βρετός και λάθος σου. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο σύνηθες λάθος, αυτό που κάνουμε όλοι? Περιμένουμε, παιδιά, τις εκπτώσεις και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν βρίσκουμε το νούμερό μας, γιατί δεν βρίσκουμε τα σχέδια που θέλουμε. Γι' αυτό, αν θέλεις μαγιό ή καλοκαιρινές μπιτζάμες, κάνε τώρα τη βόλτα σου από το Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Το δεύτερο μαγιό το παίρνεις μισή τιμή και φυσικά έχεις να διαλέξεις από όλη τη συλλογή. Και τη δεύτερη μπιτζάμα την παίρνεις με 40% έκπτωση. Πραγματικά είναι για να πας τώρα. Unicorn Κριεζότου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Και πάμε τώρα να τα σπάσουμε με Αναστασία.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος Σαμπάνης με ένα σουβλέμα και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ αγαπημένος μου. Κάποιες παιδιά δυναμίες δεν κρύβονται. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου και έχω πάθει ένα μικρό σοκ με το πόσο συχνά πρέπει να αντικαθιστούμε κάποια κοινά αντικείμενα που έχουμε όλοι στο σπίτι. Οι παντόφλες σπιτιού, οκ, κάθε τρεις μήνες, όπως λέει και η οδοντόβουρτσα κάθε τρεις μήνες γιατί μαζεύει πάρα πολλά βακτήρια. Αλλά άκου το πιο σοκαριστικό. Σφουγγάρι κουζίνας λέει κάθε μια μισή εβδομάδα γιατί μπορούν να κρατήσουν περισσότερα βακτήρια και από ένα κάθισμα τουαλέτας. Σοκ, σοκ, σοκ. Και Σοκ FM 104,8. Πάντα ακούμε παρέα την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Μένεις εδώ γιατί επιστρέφω με Νατάσα Θεοδωρίδου και ακόμα περισσότερες επιτυχίες.
1: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show.
2: Δηλαδή όταν σε κάνουν μασάζ από πίσω.
3: Δεν πάω για μασάζ.
2: Δεν πας για μασάζ.
3: Μια φορά πήγα και πιάσανε τα νεύρα μου. Λέει θα ηρεμήσετε. Μασάζ σας κάνουμε. Για να ηρεμήσετε είμαστε εδώ. Λέω, έχω τσιτώσει πάρα πολύ άσχημα.
2: Γιατί?
3: Γιατί με αγγίζουν και δεν
2: σε
3: θέλω.
2: Αγγίζουν, μάλιστα.
3: Με πιάνουν τα νεύρα μου. Δηλαδή όλοι μου λένε πήγαινε κανένα μασάζ να χαλάσει.
2: Ναι, ρε παιδί.
3: Δεν πήγα κι εγώ.
2: Και?
3: Νεύρα!
2: Πω, πω.
3: Και μου κάνανε και δώρο και το forehand.
2: Με τέσσερα χέρια.
3: Ναι, εκεί να δει νεύρα.
2: Εκεί πρέπει να είναι τέλειο. Όλα σου τα σημεία, τα τσάκρα σου πρέπει να φτιάχνουν.
3: Δεν ήξερα που είναι εκνευριστό στην πλάτη, στα πόδια.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 051.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
9: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
11: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
12: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
13: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
14: μένεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
15: Έχω μεγάλες τσέπες.
16: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
17: Μαρία, τι είπες?
18: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
19: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
17: Τι είπε το παιδί?
18: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
19: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

πόσο πιο όμορφα να ξεκινήσει το μεσημέρι Τετάρτης μας με εσάς που είσαστε η καλή παρέα, με καλή μουσική, με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Είμαστε εδώ παρέα στο καφέ με 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου από τις 11. Την καλησπέρα μου στο Σωτήρι, στο Νεκτάριο, στην Ουρανία, στη Δήμητρα αλλά και στην Αθανασία. 697-800-104-8 μου στέλνει το μήνυμά σου στο Viber. Και συνεχίζουμε με Κατερίνα Λιόλιου το λογαριασμό, αλλά σου έχω και ολοκένουργιο Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί. Δεν θες να το χάσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης και φωτιά στη νύχτα. Και όχι μόνο φωτιά στη νύχτα, και φωτιά στη μέρα. Queen Vanilla Μακαρίου 13 μπορεί να πας από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Το πρωί απολαμβάνεις καφέ. Συνεχίζεις με γλυκό, παγωτό, βάφλα. Πάρα πολλές ωραίες επιλογές. Σε γλυκά και στο τέλος της ημέρας απολαμβάνεις υπέροχα κοκτέιλάκια ακριβώς δίπλα στη θάλασσα με θέα την παραλία της Χαλκίδας. Μακαρίου 13 το Queen Vanilla είναι το μέρος που θα γίνει πραγματικά το στέκι σου. Στο καφέ με 104,8 επιστρέφω με Κωνσταντίνο Αργυρό και καμπάνες για να χορέψουμε.
1: Γιώργος και Μαρία
2: στο Cafe Morning Show.
3: Στον έρωτα το δυνατό σου σημείο δεν είναι τα χέρια σου. Δεν είναι τα γεννητικά σου όργανα.
4: Ναι.
3: Είναι η γλώσσα σου.
4: Πού να τη χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου καλέ εγώ.
3: Δεν μπορείς να κάνεις κόλπα με τη γλώσσα στον ερωτικό τομέα.
4: Πού?
3: Έμα δηλαδή, άι παράτα με.
4: Δεν το είπες, δεν μας κλείσουν.
3: Έμα δηλαδή μια ώρα που και που.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22 210 2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακείδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόδρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
6: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
7: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
8: Weekend parties. Space Oddity at Two's Beach Bar and Waterski Park.
9: Πολιτικά ευβίας.
10: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
11: Dream Coast.
12: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
13: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
13: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσης.
16: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
17: Βάλε τώρα.

Χορεύουμε, τραγουδάμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και καμπάνες. Όχι μόνο ότι χρειαζόμαστε Κωνσταντίνο Αργυρό και καμπάνες, αλλά παιδιά, γενικά τραγουδάμε και το γλεντάμε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Και να σου πω κάτι, αν ψάχνεις γυαλιά που να έχουν στυλ ποιότητα και να σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τα φοράς, τότε η στάση σου είναι Vision Pro, Ερμού 51 στο κέντρο της Χαλκίδας. Θα σε βοηθήσουν εκεί να διαλέξεις σωστά ό,τι και αν ψάχνεις, είτε ψάχνεις για γυαλιά οράσεως, είτε ψάχνεις για γυαλιά ηλίου, πάρα πολλά σχέδια, πάρα πολλά χρώματα, πάρα πολλά μεγέθη να βρεις τα δικά σου αγαπημένα. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53, και τρέχουν προσφορές όλο το χρόνο, αλλά η καλύτερη περίοδος είναι τώρα, ακριβώς πριν τις εκπτώσεις, που έχει ακόμα καλύτερες προσφορές και θα βρεις και τα σχέδια που θέλεις. Ανδρομάχη και καλέ, ποιος είναι αυτός, πάμε να χορέψουμε.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

διονύσεις σχοινά στο καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι τι σημαίνει? Μαγιό, θάλασσα, εννοείται. Και αν ψάχνεις καινούριο μαγιό ή αν είσαι σε φάση να αλλάξεις το μαγιό σου και να αγοράσεις ένα καινούριο, είτε για σένα, είτε για το παιδάκι σου, είτε για το σύντροφό σου, μην το αναβάλεις καθόλου. Στο Unicorn στην Κριεζώτου 41 στη Χαλκίδα τρέχουν πάρα πολύ δυνατές προσφορές. Το δεύτερο μαγιό το παίρνεις μισή τιμή, 50% έκπτωση διαλέγεις από την καινούρια συλλογή, και τη δεύτερη πιτζάμα 40% έκπτωση. Οπότε πήγαινε τώρα που είναι γεμάτα τα ράφια, που θα βρεις αυτά ακριβώς που θέλεις, θα βρεις και το νούμερό σου και τι άλλο θέλεις πραγματικά. Unicorn Κριεζώτου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Στο καφέ με 104,8 Ηλίας Βρετός και Μάτια μου.

0: Σοκ FM 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου, 31 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα θερμοκρασία στο κέντρο της Χαλκίδας, και παρόλο που έχει αρχίσει και ανεβαίνει η θερμοκρασία επικίνδυνα, σήμερα θα είναι η πιο ζεστή μέρα, θα φτάσει μέχρι και 35, κάποιοι συνεχίζουν να αρρωσταίνουν. Και το ξέρεις ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείς να κινηθείς νομικά εναντίον συναδέλφου επειδή σου μετέδωσε κάποια ασθένεια. Οπότε την επόμενη φορά που θα ακούσεις το γραφείο, έλα μωρέ, ένα συναχάκι είναι, κράτε και σε μια μικρή απόσταση για να μην φτάσετε και στα δικαστήρια. Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, έρχεται σε πολύ πολύ λίγο και εγώ επιστρέφω.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
2: Άσε, γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Διάβασα μια έρευνα. Λέει, κάνοντας σεξ, λέει, 21 φορές το μήνα.
3: Το μήνα.
2: 21 φορές το μήνα αυξάνεις, λέει, τη ζωή σου κατά 6-7 χρόνια.
3: Σε ποια χρονιά?
2: Δεν ξέρω, χάρηκα που σας γνώρισα. Μάλλον αύριο δεν θα είμαι εδώ.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
9: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Αμπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
11: Άρα ξεκινάμε.
10: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
11: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσι. Η βάση για κάθε κατασκευή.
12: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
13: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
14: Χατζινάσιος Κορκολής.
3: Δύο σπουδαίοι συνθέτες και πιανίστες συμπράττουν για μια κορυφαία μουσική στιγμή στη Χαλκίδα με δύο πιάνα, έξι υπέροχους μουσικούς και δύο σπουδαίους τραγουδιστές. Χατζινάσκιος Κορκολής, θέατρο Ορέστης Μακρής. Παρασκευή 10 Ιουλίου μας υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συγκινήσεις. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση στα καταστήματα Public και more.com.
14: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετη σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
15: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
16: Σε σένα μιλάω.
15: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
16: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
15: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
17: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
18: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
19: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
20: 30 χρόνια ερμηνείας, 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων, ticket box, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μην το χάσεις.
21: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
22: Για το πάρτι του μικρού.
23: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
23: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
23: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
22: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
23: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
22: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Σου καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου, η πρωμεσημεριανή σου παρέα από τις 11 μέχρι και τις 2. Τεταρτούλα 8 Ιουλίου και να πούμε χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, στη Θεοφίλη, στον Προκόπιο, στην Προκοπία, στη Φιλιό αλλά και στη Φιλίτσα. Σου θυμίζω πως το τηλέφωνο του Viber είναι 697-800-1048. Περιμένω μηνύματα από όλους. Συνεχίζουμε με ολοκένουργιο τραγούδι από Έλενα Παπαρίζω, αλήθεια τώρα. Φυσικά σου έχω και Κατερίνα Λιόλιου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση. Και μια επιθετική διάθεση γενικά τελευταία την έχουμε. Λίγο η κούραση που έχει έρθει καλοκαίρι και δεν έχουμε πάρει άδεια. Λίγο ανάδρομος ερμής. Χρειάζεται όμως να χαλαρώνουμε και μέσα στη μέρα. Και στο Queen Vanilla στη Μακαρίου 13, στην παραλία Χαλκίδας, θα χαλαρώσεις όχι μόνο από τη θέα, αλλά αργά το απόγευμα θα πιεις και το κοκτέιλάκι σου. Full χαλαρό mood. Έτσι να σου φύγει όλη η φόρτιση, όλη η ένταση της ημέρας. Εννοείται ότι μπορείς να συνοδεύσεις το βράδυ σου με ένα υπέροχο γλυκάκι ή με ένα παγωτό για να κλείσει ακόμα καλύτερα η μέρα σου. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Σοκ FM 104,8. Ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια έρχεται σε πολύ πολύ λίγο, αφιερωμένο στον Μπίλι που μας ακούει από την Αμερική.
1: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show.
2: Ποιος είναι άραγε, ρε παιδιά, ο μυστικός οίκος Σοκ FM Morning Show?
3: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι πιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
2: Μέχρι και στον ύπνο, βλέπεις πιστολάκι μαλλιών.
3: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
2: Ένα θα σου πω. Μην παίξεις Τζόκερ.
4: Δεν είναι αυτό, ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
5: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την ξυγονοκόλληση?
2: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
5: Το δουλεύω χρόνια.
2: Χρόνια και πάρ' το ρε Φώτη.
4: Ναι. Παρασκευή.
2: Κάτσε ρε Φώτη. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο ρε Φώτη.
5: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
6: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
7: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
6: Σοκ FM 104,8.
8: Αλιμπινίσης.
9: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Houston!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
8: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο.

0: με την Εργοδομήν Καστριώτης.
1: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
0: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
8: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
7: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
9: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
7: Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
10: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
11: Είστε έτοιμοι!

0: με λίγα λόγια.
1: Στο καφέ με 104,8 Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Και επειδή ξέρω ότι πολλοί ετοιμάζεστε ήδη για διακοπές, σας έχω κάτι που πραγματικά αξίζει. Περάστε μία βόλτα από Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα, γιατί αυτή την περίοδο τρέχουν πάρα πολύ καλές προσφορές. Το δεύτερο μαγιό ίσης ή χαμηλότερης αξίας το παίρνεις με 50% έκπτωση. Είτε είναι γυναικείο, είτε είναι αντρικό, είτε είναι παιδικό, και στις πιτζάμες η δεύτερη έχει 40% έκπτωση. Εγώ θα σου έλεγα να πας τώρα, πριν ξεκινήσουν οι εκπτώσεις, γιατί οι προσφορές είναι πάρα πολύ δυνατές και μπορείς να βρεις όλα τα σχέδια, όλα τα χρώματα, όλα τα μεγέθη, χωρίς να ψάχνεις. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Κωνσταντίνος Αργυρός και μαζί σου. Πόσο χαρούμενο αυτό το τραγούδι, πόσο ωραία διάθεση, πόσο θετική ενέργεια. Στεφανία Σταματίου μαζί σου, πάντα εδώ, στο καφέ με 104,8 και συνεχίζουμε με πολύ ωραία διάθεση.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Σοκ FM 104,8, 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Θα φτάσει μέχρι και 35 σήμερα. Γενικά βασικά πολύ ζεστές ημέρες. Το Σάββατο θα φτάσει μέχρι και 36. Και τι να σου πω, αν και με αυτές τις θερμοκρασίες δεν έχεις μπει στη διαδικασία να κοιτάξεις λίγο για τα γυαλιά σου, νομίζω ήρθε η κατάλληλη στιγμή να περάσεις από Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Τα γυαλιά ηλίου είναι απαραίτητα από μηνών, λένε οι γιατροί. Οπότε αν δεν έχεις πάει, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Θα βρεις άπειρες επιλογές από πιο μοντέρνα σχέδια μέχρι πιο κλασικά. Όλες τις επιλογές θα σε βοηθήσουν εκεί, θα σε καθοδηγήσουν να βρεις αυτό που πραγματικά ταιριάζει στο πρόσωπό σου και στις ανάγκες σου. Όσο για το λογαριασμό, δεν χρειάζεται να αρχώνεσαι καθόλου. Έχουν ξεκινήσει ήδη πολύ πολύ καλές προσφορές, αλλά τρέχουν και προσφορές όλο το χρόνο. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22 21 0 88 53. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που το υπεραγαπώ. Μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Με ταξιδεύει Διονύσης Χινάς και Συγκοινωνούν τα δοχεία. Έτσι, από τα παλιά να έχουμε να θυμηθούμε. Σοκ FM 104,8.

0: Στεφανία Σταματίου μαζί σου και επιτέλους έφτασε η μέρα για τη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα που γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Σήμερα 9.30 το βράδυ θα είμαστε όλοι στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας για να το γιορτάσουμε και να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα μαζί του. Προπόληση εισιτήριων στο Ticket Box αλλά και στα φυσικά σημεία προπόλησης Γαλατικό Χωριό και Plan B. Τώρα, ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν πας σήμερα, Shock FM 104,8 μας ακούς πάντα από τα FM σου και μέσα από το La La La Radio.
1: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
2: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα One Night Stand?
3: Δεν ξέρω.
2: Πώς λέγεται, πουλάκι μου, ο ξυλουργός που του αρέσουν τα One Night Stand? Ξεπέτω.
3: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο.
1: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό. Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
9: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια.

0: Δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
1: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
2: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
1: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
2: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
1: 60%? Πολύ καλό αυτό.
2: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
1: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
2: Optics Poly.
1: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
3: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
6: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος σε φρένει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
7: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
6: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
8: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Στε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ και να το κάνουν πραγματικότητα.
9: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

ακόμη σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά. Δεν αντιγράφεται.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Έρευνα δείχνει ότι το σπέρμα μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό αντικαθληπτικό για τις γυναίκες.
2: Τι να κάνω, να το βγάζω, να το κοιτάω?
1: Δεν είπα για την επιδερμίδα.
2: Α.
1: Είναι προς κατάποση.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Βγάλτε τη Γεωργίτσα, κάντε τι θέλετε μόνοι σας. Κουράστηκα σήμερα, αλήθεια. Έλα, Γιώργο.
1: Τι κακό είπα πάλι, για σας δουλεύω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πάλι στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,7.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βρήκα ασφάλεια αυτοκινήτου, ναι, με 45 ευρώ το χρόνο.
2: Τι καλύπτει?
1: Γλωσσοφαγιά, κακό μάτι και τις κατάρρευσες πεθεράς.
2: Έλα Γιώργος, επίστεψα.
0: Μα τώρα Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Αμπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
8: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10, προπόληση 15 ευρώ, εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
12: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: καλύτερη.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
2: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο παππούδες που λέτε με Αλτσχάιμερ και έχουν αράξει την παραλία. Καθώς έχουν αράξει, λέει ο ένας, εσύ του λέει πάω να πάρω παγωτό. Άρα του λέει ο άλλος, λέει πάρε μου και εμένα ένα. Ρε φίλε, ευχαρίστω να σου πάρω, αλλά πώς θα το θυμηθώ, ρε εσύ. Α, του λέει είναι απλό. Καθώς τα πηγαίνεις, θα λες συνέχεια από μέσα σου αυτό που θέλω. Και τι θέλεις. Α, ένα παγωτό κρέμα φράουλα. Φεύγει ο τύπος και πάει για να πάει να πάρει παγωτό. Και έλεγε από μέσα του παγωτό κρέμα φράουλα. Παγωτό κρέμα φράουλα. Παγωτό κρέμα φράουλα. Παγωτό κρέμα φράουλα και προχώραγε. Καθώς προχώραγε, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ, φωνάζει ο άλλος να βάλουν και λίγο σαντιγί. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Μετά από λίγο φωνάζει ο άλλος και λίγο σιρόπι. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Προχώραγε και πήγαινε εκεί. Να σου περνάει κανένα μισάρο και γυρνάει πίσω κρατώντας δύο τυρόπιτες. Ο άλλος νευριασμένος, καλά ρε του λέει, καλά ρε του λέει. Τι είναι αυτό που μου φέρες ρε εσύ. Οι τυρόπιτες που ζήτησες και η κοκακόλα που είναι.
2: Τι. Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Αλιμπινίσης.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
10: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
11: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
12: Stay salty at Tous Beach Bar and Water Ski Park.
13: Πολιτικά Evias.
14: Μαρία, τι είπες?
15: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
14: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
16: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
14: Τι είπε το παιδί? Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
16: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ.

0: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Παίζει δυνατά σε κάθε παραλία.

τρελά. Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Και σε ένα σαλούν που λέτε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα. Ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει: έρχεται, έρχεται ο μαύρος Πιτ και πα! Σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριεμένος γεμάτο σκόνη. Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει? Του μπεκεί όλοι, έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει, ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό.
3: Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.
2: Τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι δεξιοί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει, και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
4: Ναι.
2: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει τώρα. Οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και οι αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει? Και αρχίζουν που, πα, και αρχίζουν και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν οι ζωές τους, ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Ακούστε, λέει, κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα θέλουν να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργεί σεξουαλικά πάνω τους. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν? Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρος Πιτ.
0: Γιώργος και Μαρία. Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
7: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
8: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 60 46 92.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
9: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Destral AVE, αφή δεδούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χακουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
11: Welcome to Paradise Beach Bar. Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32. Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις. λοιπόν θα την έχει.
13: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Για να ξέρετε, παιδιά, στο κρεβάτι πρέπει να είσαι πάντα από πάνω. Γιατί από κάτω έχει σκόνη.
2: Τον έπιασαν οι ζέστες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: Πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dale. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
1: Χατζινάσιος Κορκολής. Δύο σπουδαίοι συνθέτες και πιανίστες συμπράττουν για μια κορυφαία μουσική στιγμή στη Χαλκίδα με δύο πιάνα, έξι υπέροχους μουσικούς και δύο σπουδαίους τραγουδιστές. Χατζινάσιος Κορκολής, Θέατρο Ορέστης Μακρής. Παρασκευή 10 Ιουλίου μας υπόσχονται μια βραδιά για

0: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
1: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
0: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
1: Είναι η παρέα,
0: οι αγώνες,
1: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
1: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
7: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
8: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
9: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
2: Είναι νούμερο 1.
3: Shock FM 104,8. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο της Χαλκίδας.
4: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού. Άσε, εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε παιδιά, λέει, κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένα καράφλα τύπο και είναι τελείω αναποφάσιστο. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει. Θέλει να μπει.
3: Ρε Γιώργο, θέλει να βγει.
2: Οπότε ο ηλίθιος μπαίνω, βγαίνει όλη την ώρα. Δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δικητού. Όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
3: Έλα, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
9: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Αμπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
10: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
11: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
12: Πολιτικά Ευβοίας. Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
12: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
12: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
15: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
16: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
15: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
16: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
15: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές ντουλάπες και ιματιοθήκες.
16: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
15: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
17: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
18: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω, sorry.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με βλετάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλή, ναι, και εγώ θέλω να με βλετάρει. Δεν θέλω να με βλετάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος.
4: Σοκ FM απογεύματα.
0: Πολλές και όμορφες καλησπέρες. Τι κάνετε, πως είστε? Εδώ είμαστε για σήμερα, απογευματάκι Τετάρτης, εδώ στον Σοκ FM 104,8. Είστε για ακόμα μία μέρα στα καλύτερα χέρια του Ανδρέα Θεοδωρακόπουλου.
2: Ναι, αλλά και της Ελένης Φούρλη.
0: Μα ναι, τα ωραιότερα χέρια έχουμε.
2: Μπράβο.
0: Τι κάνεις?
2: Ρε εσύ το έβαψε τον ηχή.
0: Ο Χριστός και ο Δούλος.
2: Τώρα το είδα.
0: Καλέ, το έχω καμιά εβδομάδα και.
2: Τι λες, ρε εσύ, τώρα το είδα.
0: Είδες τώρα ότι έχω βάψει τον ήχη μου που το έχω έτσι πορτοκαλό, κόραλο, κόκκινο, μια εβδομάδα.
2: Τέλος πάντων,
0: και...
2: ναι, αυτό τώρα το είδα. Αλήθεια, δεν το είχα παρατηρήσει.
0: Όπω, παιδιά. Εντάξει, δεν πειράζει, άντε. Σε συγχωρώ.
2: Σου λέω με το που σε κοίταξα, μου έπεσε το μάτι εκεί.
0: Ναι, αλλά το έχω πάρα πολλές μέρες. Αλλά δεν πειράζει. Εσύ, κοίταξε να δεις, το περίεργο θα ήταν να με κοίταζες παντρεμένος άνθρωπο.
2: Ναι, όντως.
0: Εσύ έχεις τα δικά σου τώρα.
2: Ναι,
0: τι
2: ναι.
0: Κάνεις, πώς ήταν η μέρα σου, ξεκίνησε, ωραία.
2: Εντάξει, ωραία. Πολύ ζέστη να ξέρω. Εντάξει, τα κλασικά.
0: Παιδιά, ζεστούλα σήμερα, πάρα πολύ ζέστη.
2: Αλλά
0: εμείς εδώ την παλεύουμε, πολύ νεράκι να πίνετε και όλα τα καλά.
2: Ρε εσύ, νιώθω ότι έχεις στεγνώσει το στόμα μου σήμερα. Δεν ξέρω τι έχω πάθει.
0: Να πίνεις πολύ νεράκι.
2: Ναι, πολλά υγρά.
0: Πολλά υγρά, να ενυδατωθείς. Εν τω μεταξύ, σήμερα δεν έχουμε Μουντιάλ. Ευτυχώς, Παναγία μου.
2: Α, δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε αγώνες σήμερα, γιατί χθες ό,τι είπα.
2: Ανέρεση.
0: Στο τσάκ είπα ότι θα κερδίσει η Κολομβία. Έχασε η Κολομβία.
2: Έχασε.
0: Είπα ότι θα κερδίσει η Αργεντινή. Στο τσάκ η Αργεντινή. Πραγματικά υδροκόπησε η Αργεντινή,
2: ναι,
0: για να,
2: ναι, ναι,
0: κερδίσει.
2: Δεν πρόλαβε να φτάσει η γρουσουζιά σου εκεί.
0: Δεν φταίω εγώ που ο Ρονάλντο έκανε μάγια στο Μέση και έχασε και πέναλτι. Τέλος πάντων, χαμός. Σήμερα δεν έχουμε Μουντιάλ. Σήμερα πάρτε τα κορίτσια σας αγκαλιά, βγείτε, διασκεδάστε. Τόσες μέρες τα έχετε.
2: Κλεισμένα.
0: Μα ναι. Τα έχετε αφήσει στην άκρη. Αγόρια, για σας μιλάω. Καλησπέρα, Μέρη. Καλησπέρα στον Αλέξη. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. 697-800-1048. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες εδώ στον Show Cafe με 104,8. Και τι ωραίο να ακούσε έναν άντρα να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τη γυναίκα του. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, όπου βρεθεί και όπου σταθεί σε συνεντεύξεις, λέει πόσο τυχερός είναι που έχει την ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο.
1: Απίστευτο, έτσι, δεν το λες.
0: Ναι, δεν το λέει όποιος και όποιος. Ο Κωνσταντίνος το λέει και μπράβο του και τιμή του και καμάρι του. Φορολογική δήλωση έκανες.
1: Τώρα, που τι θυμήθηκες, την έκανε εδώ και δύο μήνες.
0: Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Είναι για τους τελευταίους. Για τις τελευταίες. Μπράβο, τους πρώτους την έκανες.
1: Ναι, ρε, εσύ, αφού δεν σου είπα την πήρα και 50 ευρώ, πόσα πήρα, 40. Όχι, λάθος, 70.
0: Πήρες 70 ευρώ επιστροφή.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Νομίζω κάπου εκεί ήταν.
0: Παιδιά, μέχρι τις 15 Ιουλίου είναι για αυτούς που την κάνουν την φορολογική τελευταία στιγμή. Μέχρι τις 15 Ιουλίου υποβολή τους. Εντάξει. Ναι, φορολογική δήλωση. Μην το ξεχνάμε. Έχουμε και αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Στην Εύβοια λέει σοβαρό περιστατικό, δεν ξέρω ακριβώς σε ποια περιοχή. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Δάγκωσε το αυτί του συντρόφου της, ναι, μετά από καυγά.
1: Το διάβασα. Όπα, άντε τώρα. Δάγκωσε αυτιά εσύ ή όχι,
0: Δεν έχω φτάσει με έναν διαγκώνο αυτή.
1: Ναι, επειδή μάλλον σου έχει περάσει από το μυαλό, αυτό εννοώ.
0: Όχι, ούτε από το μυαλό μου έχει περάσει. Τώρα πώς της ήρθε και αυτή τη γυναίκα. Πώς της ήρθε και αυτή τη γυναίκα να δαγκώσει τώρα αυτή.
1: Περάτε.
0: Ιταλία, πρώτον πυλών και τρίτο κύμα καύσωνα. Θα ξεπεράσει, λέει, τους 40-42 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Μουντιάλ 2016, καλά. 2026, ο Μέση έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα χαμένα πέναλτι στην ιστορία της διοργάνωσης.
1: Α, λέω και εγώ, νόμιζα θα έλεγες τα περισσότερα.
0: Νόμιζα θα έλεγα κάτι καλό,
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι. Είπα κάτι κακό. Ο Μέση έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα χαμένα πέναλτι στην ιστορία της διοργάνωσης.
1: Ναι, αλλά πώς έχει βάλει.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Έχασε και χθες πέναλτι εν τω μεταξύ.
1: Κοίτα, ρε, πάλι κακή είπα.
0: Η Ισπανία. Όχι, ρε, αφού τον αγαπώ εγώ. Σταμάτα.
1: Ναι, φαίνεται.
0: Η Ισπανία γιόρτασε με 30.000 λίτρα κόκκινου κρασιού στη θρηλυκή μάχη του κρασιού. Έχουν φεστιβάλ κρασιού εκεί τέλος πάντων. 30.000 λίτρα κρασιού. Κοίτα εδώ. Κόκκινοι από πάνω έως κάτω.
1: Α, τους λούζουνε.
0: Τους λούζουνε. Κυνηγούνται με το κρασί. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Να βρωμάς, λέει, κρασίλα και να μην έχεις μεθύσει.
0: Τελάλης, λέει, κατέριψε ρεκόρ Guinness με την πιο δυνατή κραυγή στον κόσμο. Έφτασε σε ένταση τα 122,4 δεσιμπέλ. Είναι πολύ αυτό,
1: Πας καλά, ρε,
0: έχεις ακούσει εμένα να βλέπω κατσαρίδα στο σπίτι? Μπορεί και να το περάσω αυτό την ένταση.
1: Θα σε γράψω και χορύπανση.
0: Γαστρονομικός καυγάς Ελλάδας. Α, το είπα αυτό, με μαλώνουν για την προέλευση του πατσά, Γίνεται χαμός γενικά δεύτερος γύρος σήμερα. Και η Γαλλία εξετάζει να κόψει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν, λέει, μετά το 2009 για τη δημιουργία μιας γενιάς χωρίς καπνό.
1: Τέλειο. Το 9 το σχολείο.
0: Τι ωραίο! Όσοι έχουν γεννηθεί μετά το 2009 στη Γαλλία πλέον, που δεν ξέρω πώς θα τους δωροδοκούν, τι θα τους κάνουν.
1: Πάντως θα παίρνουν μήπως κάποιο βάουτσερ, πώς λέγεται.
0: Μπράβο, θα παίρνουν κάποιο πριμ. Πάντως με κάποιο τρόπο θα θέλουν να δημιουργήσουν μια γενιά χωρίς καπνό. Πάρα πολύ ωραίο για αυτόν που τον σκέφτηκε. Επίσης ο Νίκος Οικονομόπουλος, τι έπαθε το αγόρι μας το όμορφο.
1: Ρεσί, έξαλλος έγινε. Τσαντίστηκε
0: σε συναυλία, κάτι έγινε, τα πέταξε όλα.
1: Για τα ακουστικά δεν άκουγε.
0: Δεν άκουγε, την πλήρωσε ο ηχολήπτης.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πειράζει. Εμείς θα ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο που είναι στις καλές του, γιατί το λέει καταπληκτικά αυτό το τραγούδι. Ένοχο κορμί εδώ στον Show Cafe με 104,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Εύη. Καλησπέρα στο Δημήτρη. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα. Στο Γιάννη. Στην Ελένη. Στην Ειρήνη. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά. Καλησπέρα στον Κεφίρ μας που τον βλέπω έτσι λίγο σήμερα. Έτσι σκυθροπό. Ναι. Έτσι λίγο στεναχωρημένο.
1: Θα σου πω τι έγινε.
0: Τι έπαθες, παιδάκι μου.
1: Τίποτα, Ελένη. άκουσα πριν που ναι. υπόθηκε.
0: Ναι.
1: Ότι έχεις έτσι για τα νύχια σου. Και ήθελα να σου κάνω ένα κουμπλιμέντο να πούμε και μου το φάγανε. Αυτό μου το φάγανε, δηλαδή κατάλαβε, το πήρανε από το στόμα.
0: Μα ούτε εσύ τα πρόσεξες τα νύχια τόσο καιρό.
1: Ναι, όχι.
0: Ναι, όχι. Ναι, όχι.
1: Έχεις δίκιο. Χειρότερα το έκανε.
0: Χειρότερα το έκανε. Αλλά τέλος πάντων, θα κάνει και κοπλιμέντο τρομάρα σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς ήταν τα πράγματα με τον καιρό, για πες μας τώρα, γιατί πραγματικά σήμερα η ζέστη ήταν ανυπόφορη.
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν. Περίμενε. Περίμενε να σου πω για τον καιρό.
0: Παιδιά, δεν έχει ετοιμαστεί. Ήρθε εδώ να πει τα κοπλιμέντα του και από καιρό τίποτα.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Βρεάτε τη λίγο να πες τον καιρό τώρα.
1: Λοιπόν, άκου να δεις, κουκλάρα μου.
0: Έλα.
1: Αυτή τη στιγμή η υδρογραφία στην Καλκίδα είναι στους 34 βαθμούς.
0: Σήμερα ζεστούλα, το είπαμε. Ναι.
1: Ζεστούλα, δεν λες τίποτα. Αύριο όμως μας πέφτει.
0: Α, μας πέφτει αύριο.
1: Μας πέφτει, μας πέφτει στους 30. 4 βαθμοί κάτω.
0: Α, δεν πειράζει. Δροσιά.
1: Ναι. Παρασκευή πάλι στους 30.
0: Αλλά και μετά το Σαββατοκύριακο.
1: Ανεβαίνει.
0: Έτσι, και ξανά προς τη δόξα τραβά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και άμα ανέβει, Ελένη, δεν πέφτει με τίποτα.
0: Εγώ φταίω. Όχι, όχι, πείτε μου. Εγώ φταίω που του δίνω θάρρος. Ναι, έχετε δίκιο. Εγώ φταίω. Λοιπόν, αν σήμερα Τεταρτούλα, η παρέα κανονίζει έξοδο, έχω την κατάλληλη, την ωραιότερη πρόταση. Σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας, οι περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες, παγωμένες μπύρες, εντάξει, όλα τα λεφτά, και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
0: Δηλαδή όταν σε κάνουν μασάζ από πίσω.
3: Δεν πάω για μασάζ.
0: Δεν πας για μασάζ.
3: Μια φορά πήγα και πιάσαμε τα νεύρα μου.
0: Γιατί?
3: Θα ηρεμήσετε. Μασάζ σας κάνουμε. Για να ηρεμήσετε. Έχω τσιτώσει πάρα πολύ άσχημα.
0: Γιατί?
3: Γιατί με αγγίζουν και δεν θέλω.
0: Μάλιστα.
3: Με πιάνουν τα νεύρα μου. Δηλαδή όλοι μου λένε πήγαινε κανένα μασάζ να χαλάσει.
0: Ναι, ρε παιδί.
3: Δεν πήγα κι εγώ.
0: Και?
3: Νεύρα!
0: Πω, πω.
3: Και μου κάνανε και δώρο και το forehand.
0: Με τέσσερα χέρια.
3: Ναι, εκεί να δει νεύρα.
0: Εκεί πρέπει να είναι τέλειο. Όλα σου τα σημεία, τα τσάκρα σου πρέπει να φτιάχνουν.
3: Δεν ήξερα που είναι εκνευριστό. Στην πλάτη, στα πόδια.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Houston!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επικόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Woodline POS!
2: Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
8: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
11: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
12: 30 χρόνια ερμηνείας. 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων Ticketbox στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μην το χάσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
14: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζει. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι?

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Απογευματάκι Τετάρτης. Και όπως λέω κάθε φορά, Αντρέα.
2: Τι λες, κάτι για την Τετάρτη.
1: Ήρθε η Τεταρτίτσα.
2: Ναι, πάει εβδομαδίτσα.
1: Πάει εβδομαδίτσα.
2: Ρε, εσύ, πώς πέρασε τη εβδομάδα.
1: Παιδιά, η εβδομάδα περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Όταν περνάς ωραία, η εβδομάδα περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Τα ζώδια που έχουν τα ζευγάρια, τα ζωδιακά ζευγάρια που κολλάνε αμέσως και έχουν την τέλεια ισορροπία, είναι Ζυγός και Κριός.
2: Ζυγός και Κριός.
1: Καρκίνος και Ταύρος. Υδροχός και Δίδυμος. Σκορπιός και Καρκίνος, Τοξότης και Λέων, Εγώκερος και Παρθένος. Πραγματικά οι ηχθείς, όπως βλέπεις, δεν βρίσκονται πουθενά.
2: Ούτε καν στη λίστα.
1: Δεν μπορεί κανένας να κολλήσει μαζί μας.
2: Τίποτα, μόνοι. Ηχθείς.
1: Πουθενά.
2: Χωρίς ηχθείο.
1: Ναι, δεν γίνεται. Όλα τα υπόλοιπα ζευγάρια ζωδίων που μόλις ακούσατε.
2: Γιατί εγώ Κριός με Ζυγό. Καμία σχέση.
1: Εντάξει.
2: Είμαι Κριός με Λέων, άρα έχω κάνει κάτι λάθος.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, ξέρω κι εγώ τώρα. Μάνε. Εντάξει, δεν σου πω τώρα κι εγώ.
2: Ρε, εσύ, Πασκαλά, είναι τώρα να ξαναπαντρεύεσαι. Άσε μας από εκεί.
1: Να παντρεύεσαι τώρα Ζυγό πάλι.
2: Καλά, και πάνω το βρίσκει όλα.
1: Καλά είμαστε με τα λιοντάρια. Λοιπόν, παιδιά, πλησιάζει Σαββατοκύριακο και το τουζ μας περιμένει. Πώς και εμείς βέβαια περιμένουμε πώς και πώς να πάμε στο τουζ, στα πολιτικά ευβίας. Τα Σαββατοκύριακα εκεί έχουν ρυθμό και πολύ ωραία ατμόσφαιρα. DJ sets, μουσική, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα και παρέες που ξέρουν να περνάνε πραγματικά καλά. Τουζ στα πολιτικά ευβίας και stay salty.

Rock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Rock FM 104,8.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στην όμορφη απογευματινή μας παρέα. Μου κάνετε παρέα ενώ μαγειρεύω, μας λέει η Μαρίνα από την όμορφη Σάμο. Τι καλό φτιάχνεις, Μαρινάκι, για πες. Τι καλό φτιάχνεις να μας ανοίξει η όρεξη.
1: Μπράβο, να μας ανοίξει η όρεξη.
0: Μα ναι.
1: Είναι πάρουμε και ιδέες.
0: Μπράβο, σωστό και αυτό. Παίρνουμε ιδέες κάθε μέρα από τον Ανδρέα. Τι καλό φτιάχνει
1: ναι.
0: Η καλή του. Να μην πάρουμε και καμιά σαμιώτικη συνταγή.
1: Βέβαια.
0: Σαμιώτησα,
1: Έχεις πάει Σαμό.
0: Δεν έχω πάει.
1: Α, ούτε εγώ.
0: Εντάξει, θα πάμε κάποια στιγμή.
1: Ναι,
0: πού
1: πάμε,
0: πού
1: ναι,
0: να πρωτοπάμε εμείς τώρα, πού να πρωτοπάμε. Λοιπόν, πάμε στο δίλημα της ημέρας, γιατί οι παιδιά είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Σας στέλνω έτοιμο πόλεμο στο Viber 697-800-1048. Είναι ok, είναι ok να κάνεις like σε φωτογραφίες πρώην.
1: Να κάνεις like. Α, ναι. Τι πρέπει να πω εγώ τώρα.
0: Ή όχι. Είναι ok να κάνεις like σε φωτογραφίες πρώην, ναι. Ή όχι. Εδώ σας θέλω, διότι παιδιά είναι πολύ σοβαρό το θέμα, νομίζω το σημερινό.
1: Ναι. Εσύ κανείς.
0: Εγώ καταρχάς νομίζω δεν έχω κανένα πρώην τον οποίο να τον ακολουθώ.
1: Τι σου ρίξει.
0: Κατάλαβες. Αλλά αν είχα.
1: Ναι.
0: Γιατί εντάξει, δεν είναι κακό και να τους έχεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά και εγώ έχω. Απλά, έχω ξεχάσει να τους βίζω, ρε Λένη. Τι θα κάνω τώρα.
0: Α, έχεις ξεχάσει να τους βίζεις. Καλά, δεν σε πιστεύω, αλλά τέλος πάντων.
1: Πάει καλά, ρε. Εσύ ξέρεις τι είναι τώρα να. Πώς το λένε, να χάνεις 2-3 followers.
0: Νομίζω όμως ότι δεν θα έκανα.
1: Δεν θα έκανες,
0: Νομίζω ότι δεν θα έκανα.
1: Ναι.
0: Έτσι πιστεύω. Εσύ πάλι κάνεις, είμαι σίγουρη.
1: Εντάξει, ρε, κάνω, αλλά. Κάνω, ρε παιδί μου. Περίμενε.
0: Να μου τα λες με τρόπο αυτά, γιατί συνεχίζομαι. Δεν μπορώ. Ναι, δεν μπορώ. Ναι. Παπα, δεν μπορώ άνθρωπο τώρα να πατάει like στις πρώην και στους πρώην. Δεν μπορώ.
1: Όχι, ρε, δεν πατάει φωτογραφίες. Στα story.
0: Α, ναι, έλα, ρε, τίποτα. 697-800-1048. Για δώστε μας σωστές απαντήσεις.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Έλα να σε κεράσω ένα ωραίο καφεδάκι τώρα. Πώς είπαμε ότι τον πίνεις?
1: Φρέντο εσπρέσο γλυκό.
0: Φρέντο εσπρέσο γλυκό.
1: Μέχρι μέτριο έχω φτάσει, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, πετάξω και μέχρι την Ελλάδα ακόμα. Πιτιούσεις 20. Αρτοποιεί ο Λιάτης. Για ωραία καφεδάκια, για πολύ ωραίες φωλιάτες, κρουασάν. Κάτι γρήγορο τώρα για το απόγευμα, πριν πάμε στο σπίτι και τα φάμε όλα. Τώρα το απόγευμα. Θέλω να μας κόψει λίγο την όρεξη, ρε παιδί μου, να κρατήσει λίγο το γουργουριτό που κάνει το στομαχάκι μας.
1: Ακούστηκε.
0: Ποιο?
1: Ακούστηκε.
0: Πάλι, είναι τέτοια ώρα, εσύ δεν τρως το μεσημέρι, γι' αυτό πας και τα τρως όλα μαζεμένα το βράδυ. Αρτοποιεί ο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Αν είστε τώρα στον δρόμο, κάντε μια στάση, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο να πάρετε και φρέσκο ψωμάκι, να πάρετε και καφεδάκι, αλλά να πάρετε και χειροποίητο, υπέροχο παγωτό δικής τους παραγωγής. Ωραία, τι γίνεται στο Viber. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Και οι πρώην έχουν ψυχή, λέει η Βάσια.
1: Ανέρεση.
0: Στην ερώτηση, είναι OK να κάνεις like σε φωτογραφίες πρώην? Ναι ή όχι? Και οι πρώην έχουν ψυχή, λέει η Βάσια, μάλιστα.
1: Ρε, εσύ να σου πω και κάτι. Δεν έχουμε να χωρίσουμε και τίποτα.
0: Ρε, παιδί μου, ναι.
1: Εντάξει, αν δεν είπες κέρατο,
0: ναι,
1: κατάλαβες πως το λέω.
0: Δεν έχουμε να χωρίσουμε, αλλά χωρίσαμε, ρε, παιδί μου. Τι δεν
1: έχουμε, ναι, ρε, παιδί μου, μπορεί να μην ταιριάζετε, ξέρεις, μπορεί. Πολλά πράγματα.
0: Ναι, αλλά τώρα
1: λόγω απόστασης.
0: Ρε, παιδί μου, έχουμε κάνει καινούργια σχέση τώρα. Πρέπει να σκεφτούμε και τον άλλον που είναι δίπλα μας. Είναι ναι. Ωραία, πώς νιώθει ο άλλος. Εσύ δεν έχεις πρόβλημα, κάνεις like, το ξέρω, σε έχω πάρει καμπάρι. Η γυναίκα σου, αν έκανε like σε κάποιον πρώην τη, θα σ' άρεσε?
1: Τι λε, ρε, θα τη έχουμε τα πόδια.
0: Κατάλαβες, παιδιά. Καταλάβατε. Έλληνας άντρας, έτσι είναι όλοι. Λοιπόν, like ποτέ σε πρώην, λέει ο Μπάμπης. Μπράβο, ρε Μπάμπη. Δικός μου ο Μπάμπης. Δεν κάνω ποτέ like, λέει ο Γιάννης. Να τη ρε, αυτοί είναι άντρες, ρε εσύ.
1: Α, ωραία.
0: Είναι άντρες. Εγώ δεν κάνω πουθενά, λέει, με έχουν κάνει όλες μπλοκ.
1: Α, ωραία.
0: Λέει ο Κωνσταντίνος. Για πάμε, για πάμε, για ακόμα μια φορά. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Είναι OK να κάνεις like σε φωτογραφίες πρώην, ναι ή όχι?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα?
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους, σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0 544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 788.
11: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
14: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
15: Άρα ξεκινάμε.
14: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
15: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221 073 253 και 2295 035 005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στον Show FM 104,8. Απογευματάκι Τετάρτης. Και είναι ok να κάνεις like σε φωτογραφίες πρώην, ναι ή όχι. Και η Μαρίνα μας λέει ότι έτσι και κάνει like σε φωτογραφία πρώην ο σύντροφός μου, ναι. Αρχίζει ήδη και βράζει το στάρι για τα κόλυβα. Ναι. Ξεκάθαρα.
1: Έχει ήδη παρέγγειλει το μνήμα.
0: Μια τέτοια έπρεπε να έχεις εσύ. Όπως είναι η Μαρίνα, η οποία αυτή τη στιγμή τηγανίζει στη Σάμο κόλοκυθο και φταίδες.
1: Ναι.
0: Μας έχει στείλει και φωτογραφία και η μυρωδιά πραγματικά. Ναι. Αχ, έχει φτάσει μέχρι τη Χαλκίδα, ρε παιδιά.
1: Δεν υπάρχει εσύ. Καλά, εγώ ζω γιατί δεν το ξέρει γι' αυτό.
0: Ισχύει. Ισχύει. Οπότε το νου, μήπως το έμαθε τώρα.
1: Ναι,
0: και εσύ είσαι και αγαθούλης. Τα λες και στον αέρα κιόλας.
1: Τα λέω ρε, αλλά ξέρω ότι κοιμάται.
0: Τι να. Α, τα ξέρεις, τα έχεις ψάξει πρώτα. Τα έχεις ψάξει πρώτα. Αλλά απόψε όλοι θα συναντηθούμε. 30 χρόνια ερμηνείας, 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Απόψε το βράδυ λοιπόν, Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας θα είμαστε όλοι εκεί. Προπόληση εισιτήριων έστω και τελευταία στιγμή στο Ticket Box, στο Γαλατικό Χωριό και στο Plan B.

0: Πάμε να πεταχτούμε μέχρι τη Μύκονο. Ρε, τι κάνουνε στη Μύκονο.
1: Έχεις πάει?
0: Δεν έχω πάει ούτε στη Μύκονο. Να μου πεις πού έχεις πάει, ρε κορίτσι. Όπως λέμε, δεν έχεις πάει πουθενά.
1: Έχω πάει δύο φορές εγώ.
0: Έχεις πάει στη Μύκονο. Μόνο δύο. Παραπάνω σου το είχα.
1: Αλήθεια.
0: Η ελληνική απάντηση, παιδιά, στην Dubai Chocolate. Η σοκολάτα που φτιάχνουν στη Μύκονο και θυμίζει ελληνικό καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις.
1: Σόπα.
0: Η πρώτη σοκολάτα που παράγεται εξ ολοκλήρου στη Μύκονο έκανε τον ντεμπούτο της και μέσα σε 24 ώρες από την κυκλοφορία της η πρώτη συλλογή έγινε sold out.
1: Άρα δεν την πρόλαβα.
0: Ναι, θα βγει κι άλλη, μην αγχώνεσαι. Δείχνοντας, λέει, ότι ένα νέο ελληνικό μπραντ μπορεί να δημιουργήσει τη δική του γευστική ιστορία. Μύκονος Chocolate. Μετά λοιπόν το Dubai Chocolate, θα ζητάτε τη Μύκονος Chocolate.
1: Μακάρι να έρθει στην Καλκίδα.
0: Η οποία... Μην ακούσεις εσύ για Μύκονο. Δεν επενδύει μόνο στη γεύση, αλλά και στην ιστορία που κρύβεται πίσω από κάθε δημιουργία. Το χαρακτηριστικό ανάγλυφο σχέδιο της σοκολάτας.
1: Ναι.
0: Πώς το φαντάζεσαι?
1: Όχι, σε σχήμα.
0: Ας μην μου πεις. Όχι, όχι, δεν θέλω.
1: Όχι,
0: δεν θέλω να μου πεις. Ας θα το πω εγώ. Είναι εμπνευσμένο, που λέτε, από τα πλακόστρωτα σοκάκια της χώρας. Είναι δηλαδή σαν μια πλάκα που από πάνω έχει μικρές πλακίτσες.
1: Πλακίτσες, ναι, κατάλαβα. Ωραίες
0: που είναι. Έτσι, όπως το βλέπω τώρα. Τώρα μέσα τι θα έχει, ρε παιδιά, πού το λέει? Α!
1: Ξέρω τι θα έχει μέσα.
0: Να με θυμίξει. Τι θα έχει? Παιδιά. Α, παπα!
1: Τι?
0: Μέσα λέει θα έχει σίκα.
1: Σίκα! Αλήθεια.
0: Σταμάτα. Η μία συλλογή θα έχει μέσα σίκα,
1: ναι,
0: παρθένο ελαιόλαδο.
1: Παρθένο, ναι.
0: Μαστίχα, γλυκάνισο και εκλεκτούς ξηρούς καρπούς με σοκολάτα κορυφαίας ποιότητας. Κάθε γεύση θα αφηγεί τη λέει και μια διαφορετική πλευρά της Μυκόνου. Α, παιδιά, δεν ξέρω. Dubai Chocolate έχω δοκιμάσει. Θέλω να δοκιμάσω τώρα και Μύκονο.
1: Καλά, εγώ θα τη φάω οπωσδήποτε.
0: Εσύ σίγουρα.

0: Εγώ πάντως δεν ξέρω πολλούς που θα έκαναν αυτό που έκανε ο Matt Damon.
1: Τι, ταινία λες τώρα.
0: Παιδιά, αδυνάτησε πάρα πολύ. Τι έβγαλε, λέει, από τη διατροφή του για να παίξει τον Οδυσσέα και άλλαξε όλη του η ζωή.
1: Πω, πω. Αρέσει, πολύ βαρύ.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Matt Damon. Να μας πει ποιος αρέσει. Όχι, ο Matt Damon μ' αρέσει.
1: Δηλαδή, σαν ηθοποιός εννοείς.
0: Καλά, εννοείται. Ναι. Όχι, εννοείται. Εντάξει, και σαν άντρας είναι ωραίος. Ναι. Και τώρα στα 55 του
1: όχι,
0: είναι
1: ωραίος.
0: Πάρα πολύ γοητευτικός.
1: Πολύ ωραίος. Είχε έρθει στην Ελλάδα. Αν δεν νομίζει. Αφού εδώ έκανε τα γυρίσματα.
0: Ο Matt Damon που λέτε, ο οποίος δήλωσε ότι αυτή η ταινία είναι από τις πιο δύσκολες ταινίες που έχει γυρίσει, ναι, αποκάλυψε και τις απαιτητικές αλλαγές που χρειάστηκε να κάνει στον τρόπο ζωής του προκειμένου να ενσαρκώσει τον Οδυσσέα στη νέα ταινία του Christopher Nolan. Ο 55χρονος λοιπόν ηθοποιός είπε ότι ζύγιζε 91 κιλά, ναι, και για την ταινία πήγε 76.
1: Σοπαρέ.
0: Άρα πόσα έχασε, 99... κάτι να φέρεσαι.
1: Ναι, 91 μείον. Εσύ ήμουν θεωρητική εγώ, γι' αυτό δεν το ξέρω.
0: Έλα ρε Άντρε, 91, 81, σχεδόν 20 κιλά έχασε.
1: 15 κιλά.
0: Σχεδόν.
1: Να τα αφήσω.
0: 15 κιλά, δεν τα λες και
1: πας καλά, ρε,
0: λίγα.
1: Εσύ.
0: Είναι πάρα πολλά κιλά για να χάσεις τώρα για μια ταινία. Έκανε, λέει, έκοψε, κάποιοι του κόψαν αναγκαστικά, δηλαδή τι έκοψε, μόνος του τα έκοψε. Έκοψε, λέει, τα ζυμαρικά που λατρεύει.
1: Πω.
0: Έκοψε το ψωμί που επίσης το λατρεύει, γιατί είναι μεγάλος λάτρης του ψωμιού, ο Matt Damon. Και έκοψε και την πύρα που επίσης
1: τι
0: λατρεύει.
1: Τι λες, εσύ. Πήρε πόσα εκατομμύρια, αλλά έκοψε την πύρα. Άσε μας, μωρέ.
0: Ψωμί, μπύρα, ζυμαρικά, α, συγγνώμη, και πίτσα.
1: Α, και πίτσα.
0: Ναι, του αρέσει και η πίτσα. Τα έκοψε όλα αυτά, έχασε 15 κιλά, γυμνάστηκε έτσι και λίγο, λέει, με κάτι βάρη, με κάτι έλξες που δεν τα ξέρω εγώ αυτά τι είναι. Και...
1: κάτι καθίσματα, κάτι τέτοια.
0: Μπράβο, ναι. Και έκανε τον Οδυσσέα στην ταινία, την καινούρια του Christopher Nolan και ανυπομονούμε.
1: Εγώ θα πάω. Σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Πότε βγαίνει.
1: Νομίζω. Πότε βγαίνει, τώρα 15, νομίζω.
0: Α, τώρα βγαίνει, αυτό το μήνα.
1: Ναι, ρε, 16
0: δεν πάρα πολύ ωραία. Κοίταξε τώρα όμως τι θα πω. Τώρα μπορεί να πεινάει ο Matt Damon.
1: Ναι, μην μου κάνεις spoiler για την ταινία, τι γίνεται στο τέλος.
0: Δεν πιστεύω τώρα να πω αυτά και να ζηλέψει ο Matt Damon που θα πω για το σχολαρχείο. Παιδιά, απόψε, αν η διαδρομή σας βγάλει προς την παραλία της Χαλκίδας, κάντε μια στάση στο σχολαρχείο. Θα απολαύσετε τις ξεχωριστές ποικιλίες με το μέτρο. Εξαιρετικά κρεατικά, αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας και όλη αυτή, ρε παιδί μου, τη χαλαρή αίσθηση που μόνο η θάλασσα και αυτή η πολύ ωραία θέα μπορεί να σου προσφέρει. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, Γιάκου, πολύ προσεκτικά. Για πες βρε, ευτυχία.
3: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κρυβάκι που κάνει η ρόδα.
4: Και ναι ρε, ευτυχία.
3: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά, δεν μπορώ να φωνάξω κιόλα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
6: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
8: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
9: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
8: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
9: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
8: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
9: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
8: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
9: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
8: Stay salty.
10: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης. Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
11: Dream Coast.
12: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
13: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
14: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
13: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
14: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
13: 60%? Πολύ καλό αυτό.
14: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
13: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
14: Optics Poly.
13: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
10: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
15: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10, προπόληση 15 ευρώ, εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
15: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
10: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
16: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλυμπινίσι. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσις. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
17: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Σοκ Απογεύματα καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 5 με 8 το απόγευμα. Με Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο.
18: Και Ελένη Φούρλη.
17: Βεβαίως, εδώ είμαστε καθημερινά. Τεταρτίτσα σήμερα.
18: Ναι,
17: στα μισά της εβδομάδας. Αλλά είπαμε, μόλις περάσει και η Τετάρτη, έφτασε το Σαββατοκύριακο. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο μεγάλος αυτός τενίστας, έγραψε στο. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο από τα social του.
18: Στο Instagram. Μία,
17: ναι, μπορεί.
18: Στο TikTok.
17: Στο X.
18: Στο X.
17: Μία έτσι ατάκα λέει για τον Λιονέλ Μέση μετά από τη νέα πρόκριση της Αργεντινής και αυτό που έκανε ο Λιονέλ Μέση χθες, γιατί μπορεί να έχασε το πέναλτι, αλλά λένε όλοι, αν και δεν είδα τον αγώνα,
18: ναι,
17: αλλά με ενημερώνανε οι δικοί μου άνθρωποι. Γιατί
18: μπράβο, γιατί βλέπουν
17: και...
18: όλοι.
17: Ναι, γιατί είχα πέσει και προσευχόμουν να κερδίσει η Αργεντινή για να με λέτε καντέμα, ρε, φοβόμουν να έρθω στη δουλειά σήμερα.
18: Α, έχεις κάτσει εκεί στο κρεβάτι δίπλα. Και κατάλαβα.
17: Λοιπόν, δήλωσε ότι κάνει υπόκληση, λέει, υποκλίνομαι σε έναν τεράστιο στάρ του ποδοσφαίρου, είπε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που είναι συνομήλικος με τον Λιονέλ Μέση. Είναι 39 ετών και αυτός.
18: Σοφαρε.
17: Και είπε και τι δεν θα έδινα να μπορώ να τρέχω κι εγώ 90 λεπτά συνεχόμενα σαν κι αυτόν.
18: Εντάξει, το ίδιο δεν κάνει. Έτσι.
17: Ναι, δεν ξέρω τώρα πόσο διαρκεί ένας αγώνας τέννις.
18: Ισχύει. Εντάξει, πάει δεξιά-αριστερά, τον κάβουρα. Οκ, εντάξει.
17: Φαντάζομαι το ποδόσφαιρο είναι πιο κουραστικό, ρε. Ίδιο είναι το γηπεδάκι καταρχάς του ποδοσφαίρου με του τέγιου.
18: Δεν πας καλά, ξέρεις πως τη χτυπάει τη ρακέτα και τα μπαλάκια. Άστο.
17: Έχεις
18: λοιπόν... παίξει ποτέ τέννις.
17: Παλιά ναι.
18: Αλήθεια.
17: Το έχω κάνει και αυτό.
18: Α, εγώ δεν έχω παίξει.
17: Πήγα να ξεκινήσω, αλλά με πόναγαν τα χέρια μου, με τα κουράστηκα.
18: Πώς έκανε, μια εβδομάδα.
17: Λοιπόν, όχι.
18: Πόσο.
17: Έκανα λίγο παραπάνω.
18: Και κάτι άλλο έκανες και το σταμάτησε, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα.
17: Ξυφασκία.
18: Α, ναι.
17: Και τένις έχω κάνει και ξυφασκία. Ωραίες εποχές.

0: Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια εδώ στον Show Cafe με 104,8 και φύγαμε για τους Beach Bar and Water Ski Park στα πολιτικά Ευβίας, όπου δεν πας μόνο για μια απλή βουτιά εκεί. Πας για δράση. Water ski, wakeboard, wake surf, tubes και σκάφος χωρίς δίπλωμα, για να φύγεις με την παρέα σου και να απολαύσεις εκεί και να περάσεις υπέροχα πραγματικά στα πολιτικά. Αδρεναλίνη όλη μέρα. Τους στα πολιτικά Ευβίας και βέβαια stay salty.
1: Ρε εσύ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Α, ρώταμε.
1: Με έχεις δει τώρα. Έχω αδυνατήσει. Πώς με βλέπεις? Εσύ με βλέπεις κάθε μέρα, ρε παιδί μου.
0: Α, θα σου πω. Τι? Αλλά εντάξει, μην το πάρεις τώρα στραβά.
1: Τι?
0: Δεν ξέρω αν έχεις αδυνατήσει, αλλά είσαι κομμένος στο πρόσωπο.
1: Είμαι
0: που
1: κομμένος.
0: Σημαίνει ότι. Ναι, από εκεί δεν ξεκινάει, δεν φαίνεται και στο πρόσωπο ότι κάποιος έχει χάσει.
1: Ναι, ρε, εντάξει. Α, φαίνεται δηλαδή.
0: Ναι, τώρα είσαι κουρασμένος, δεν τρως καλά.
1: Όχι, δεν τρώω καλά, Ελένη.
0: Γιατί δεν τρως καλά, κάθε βράδυ μωρέ τρώτε.
1: Εχθές δεν έβαγα τίποτα.
0: Γιατί?
1: Έβαγα δηλαδή 10 ώρα το βράδυ.
0: Γιατί καλά, από την ώρα που τελειώσαμε την εκπομπή,
1: ναι,
0: στις 10 ώρα το βράδυ.
1: Θα σου πω τι έγινε.
0: Δεν κλείσαμε την εκπομπή, κάτσε τώρα για να θυμηθεί και ο κόσμος. Δεν κλείσαμε την εκπομπή και σε ρώτησα τι καλό φαγητό θα έχει φτιάξει η γυναίκα σου σήμερα. Και μου είπες με ζεδάκια, μπιφτεκάκια, μπεϊκονάκια και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, αυτά.
0: Και πήγες σπίτι σου και πήρες.
1: Δεν, μπράβο, πήρα. Ναι, ούτε λουκάνικα είχε, το κοτεμπουκέ σου, δεν τίποτα.
0: Τι λες?
1: Ναι, ρε, εσύ. Πάω που λες, φεύγουμε από εδώ 8 η ώρα.
0: Ναι.
1: Και εγώ είχα ετοιμάσει τώρα στο σπίτι, γιατί φτιάχνουμε το κύριο σπίτι
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι, στη γειτονιά, το ξέρω.
1: Μπράβο, ναι, θα γίνουμε και γείτονες.
0: Θα γίνουμε και γείτονες.
1: Λοιπόν, πάω που λες.
0: Γειτονάκι...
1: Μπράβο, πάω που λες τις μάστορες να δω τι έχουν κάνει, ρε παιδί μου, να του εξηγήσω κάποια πράγματα αυτά για το σπίτι. Και μας παίρνει κουβέντα και τα σχετικά, εντάξει, πρέπει να αφήσω τον άνθρωπο μόνο του.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ναι, και πάω σπίτι 9.30 ώρα.
0: Και δεν είχες φάει τίποτα όλη μέρα.
1: Δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα. Μόνο να τόσο το πρωί.
0: Και έκανες τώρα εσύ διάφορες σκέψεις. Φάω και
1: ναι,
0: αυτό,
1: ρες.
0: Θα φάω και το άλλο.
1: Έχω πάρει το μήνυμα ότι έχουμε λουκάνικα αυτά
0: από
1: το
0: πιέζα.
1: Όχι, okay, πάω που λες σπίτι και τι να δω.
0: Τι να δεις. Φασολάκια.
1: Δεν βλέπω καταρχήν φαγητό.
0: Καθόλου.
1: Τίποτα. Βλέπω τη γυναίκα, τη μάνα και την πεθερά.
0: Ναι.
1: Τη μάνα μου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είχαν ράξει το μπαλκόνι.
0: Τι συμπεθέρες.
1: Τι συμπεθέρες, μπράβο, έστω.
0: Συμπεθέρα.
1: Είχαν πιάσει την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Μπαίνω μέσα στο σπίτι με κάτι νεύρα. Πετάω τα κλειδιά στο τραπέζι. Σκέψου. Τα κλειδιά της πως τα πέταξα, πρέπει να μ' άκουσε όλη η γειτονιά.
0: Τι λες τώρα.
1: Τα πέταξα με τόση δύναμη.
0: Άντε στη μάνα σου μπροστά, αλλά
1: ναι.
0: Μπροστά στην πεθερά.
1: Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Α, πα, πα, πα, πα, αντρίλα.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι. Και τι έγινε τελικά, παρακύλα τα παίξω.
1: Και μου λέει, και μου, τι με ρωτήσανε.
0: Τι.
1: Έχεις νεύρα, μου λέει. Ρε πάτε καλά, λέω. Δεν έχω φαγητό να φάω, δεν έχω τίποτα.
0: Τρεις γυναίκες, ρε, συμπιάσανε την κουβέντα και ξέχασαν να μαγειρέψουνε.
1: Απίστευτο, έτσι.
0: Και τελικά πες μου τι μαγείρεψες εσύ στο τέλος.
1: Μαγείρεψε μετά και φάγαμε έφαγα 10.30 εγώ.
0: Α,
1: έφαγα και βραδινό, δηλαδή.
0: Σου φύγαν τα νεύρα όμως.
1: Μετά μου φύγανε, ναι.
0: Μπράβο, ρε, εσύ, Αντρέα. Εντάξει, μωρέ, και αυτή κουράζεται.
1: Από τι?
0: Εντάξει, είχε κόσμο στο σπίτι, αμάρισε. Από τι? Πάμε να ακούσουμε την Ατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό για να μην μπει κι άλλα και σε λίγο έρχονται τα καλύτερα.

0: Ρε παιδιά, πόσο ανεβαστικό τραγούδι είναι αυτό. Όλα μαγικά, Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στον Σοκ FM 104,8. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Μπράβο, είδες.
0: Όπως μου αρέσει πάρα πολύ και το χειροποίητο παγωτό από τα παιδιά μας εκεί στο Αρτοπείο Λιάτης, που είναι καταπληκτικό. Αν μπορούσα να τρώω μέρα νύχτα αυτό το παγωτό. Αλλά κατάλληλα, πρέπει να προσέχουμε και λίγο. Λίγο, μη φανταστείς.
1: Έλα, μωρέ,
0: κάθε μέρα ένα παγωτάκι δροσιστικό είναι υπέροχο. Αρτοπείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Πραγματικά, αν δεν έχετε δοκιμάσει το παγωτό του στο χειροποίητο, να το δοκιμάσετε άμεσα, γιατί είναι εκπληκτικό. Όταν η Ελένη σας προτείνει κάτι, να ξέρετε ότι είναι πάντα μουα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω, παιδιά, κάτι στενάχωρο.
1: Α, ωραία.
0: Εντάξει.
1: Μήπως να μην το πεις.
0: Ρε, παιδί μου, όχι, πρέπει να το πω. Γιατί πρέπει να το πω για να ξεκινήσετε σιγά-σιγά εσείς οι παντρεμένοι.
1: Ναι.
0: Που είστε μικρά παιδιά.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσετε σιγά-σιγά κάτι να κάνετε. Να κάνετε παιδιά.
1: Α,
0: σως, λέει, για τον πληθυσμό της χώρας μας το 2050.
1: Το 50?
0: Τώρα δηλαδή. Τι είναι το 2050, Αντρέα?
1: Πόσα χρόνια είναι από τώρα?
0: Τι είναι, 24 χρόνια, 25? Πόσο είναι το 24?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι είναι το 2050? Νομίζω ότι είναι ένα πουφ είμαστε. Να, κάνεις ένα έτσι, φτάσαμε στο 2050.
1: Ναι. Πόσο θα είμαι, ρε?
0: Το 2050, παιδιά, τι βγήκε νέα έρευνα και λέει? Ότι οι Έλληνες θα είναι κατά 2 εκατομμύρια λιγότεροι.
1: Το 2050.
0: Καλή, που πάμε.
1: Γιατί σε πόλεμο θα πάμε?
0: Πού πάμε, 2 εκατομμύρια λιγότεροι? Γιατί,
1: πάρα πολύ.
0: Γιατί τόσα πολλά άτομα θα εξαφανιστούν?
1: Δεν ξέρω, σε κάτσε εδώ. Πώς είμαστε τώρα, εσύ?
0: Α, πώς είμαστε τώρα, για
1: κάτσε να το ψάξω.
0: Δεν είμαστε 10 εκατομμύρια?
1: Μόνο, ναι, περίπου. Είμαστε τόσοι.
0: Πόσο είμαστε, ρε, εσύ, 10 εκατομμύρια
1: είμαστε. Λοιπόν, είμαστε αυτή τη στιγμή 10.372.335.
0: Πολύ τρία έπεσε. Έλα, ρε, εσύ, είμαστε τόσοι.
1: 334.
0: Γιατί?
1: Πέθανε ένα τώρα.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Κι αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Αμπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
9: Έχω μεγάλες τσέπες.
10: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
11: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
14: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς. Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Είναι απόγευμα Τετάρτης. Καλησπέρα στο Στέφανο. Καλησπέρα στην Ελένη. Καλησπέρα στο Γρηγόρη. Καλησπέρα στην Αναστασία. Πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά που μας στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber. Σήμερα το βράδυ έχουμε κανονισμένη έξοδο. Θα πάμε στο αγαπημένο μας σχολαρχείο. Θα απολαύσουμε τις ξεχωριστές ποικιλίες με το Μέτρο. Εξαιρετικά κρεατικά. Αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας και όλη αυτή τη χαλαρή αίσθηση που μόνο η θάλασσα μπορεί να μας προσφέρει. Εν τω μεταξύ, εμένα αγαπημένες μου είναι και οι μακαρονάδες που βρίσκουμε στο σχολαρχείο.
1: Όπου, άστο.
0: Παναγία μου όμως, γευστικότατες. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στη Χαλκίδα μας. Και να σας πω τώρα κάτι, για να δω θα το πετύχετε. Γιατί οι γυναίκες στην Ιαπωνία δεν παχαίνουν ποτέ και ζουν και τα περισσότερα χρόνια? Είναι οι μοναδικές γυναίκες στον πλανήτη που ζουν τόσα χρόνια.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ τι κάνουν τώρα.
0: Οι γυναίκες στην Ιαπωνία. Για να σας δω, το ξέρει κανένας? Και δεν παχαίνουν, λέει, ποτέ.
1: Καλά, αυτό είναι εύκολο, έτσι.
0: Γιατί, τι το βρήκες?
1: Πιστεύω τώρα, επειδή τρώνε ρύζι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι μόνο.
1: Εντάξει,
0: μπορεί ρύζι να είναι μέσα και το ρύζι, αλλά δεν είναι αυτός ο κύριος λόγος. 697-800-1048. Στείλτε μας τα μηνύματα στο Viber αν έχετε κάποια ιδέα, γιατί οι γυναίκες στην Ιαπωνία δεν παχαίνουν ποτέ και ζουν και τα περισσότερα χρόνια.

0: γυναίκες που λέγονται στην Ιαπωνία δεν παχαίνουν ποτέ.
1: Α, ναι.
0: Πάντα παραμένουν αδύνατες. Και ζουν βέβαια και τα περισσότερα χρόνια. Τα τελευταία, λέει, 25 χρόνια οι Ιαπωνέζες κατέχουν το παγκόσμιο ρεκόρ των μεγαλύτερων γυναικών που ζουν στη γη.
1: Πω.
0: Τι λες τώρα, ζουν κατά μέσο όρο, λέει, 85 χρόνια περίπου.
1: 85-6, είμαστε και εμείς.
0: Κατά μέσο. Ζει η Ελληνίδα 85 χρόνια, κατά μέσο όρο.
1: Εσύ δεν ξέρω, τώρα διάβασα μία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που πέθανε 102.
0: Εντάξει, ρε, εσύ, Αντρέα, αυτή είναι η εξαίρεση τώρα. Εγώ σου λέω κατά μέσο όρο.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω τώρα την εξαίρεση στον κανόνα. Τώρα δεν ξέρω στην Ελλάδα κατά μέσο όρο, δεν το ψάχνεις να το δούμε. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το θέμα μας.
1: Ναι.
0: Ζουν κατά μέσο όρο που λέτε 85 χρόνια και δεν παίρνουν σχεδόν καθόλου βάρος όσο μεγαλώνουν. Τι κάνουν λοιπόν, γιατί, τι τρώνε κάθε μέρα? Τρώνε οπωσδήποτε ψάρια.
1: Ψάρια.
0: Σε καθημερινή βάση. Φύκια.
1: Τι φύκια?
0: Ωραία.
1: Τη θάλασσα.
0: Όχι, έλα, εσύ, τα φύκια της ταιριάς. Από τα φύκια, από τη θάλασσα. Φρούτα, σόγια, ρύζι, το πέτυχε στο ρύζι, τα λαχανικά και το πράσινο τσάι. Όλα αυτά τα συστατικά, λέει, δεν έχουν μόνο έτσι βοηθούν στο αδυνάτισμα για να παραμείνουν αδύνατες, αλλά έχουν και αντιγυραντικές ιδιότητες. Και
1: εσύ.
0: Φαίνεται και στο πρόσωπο και στο σώμα. Διότι μπορεί να είναι 80-70, αλλά στο σώμα μοιάζουν για 30.
1: Ναι, ρε, με μικροδείχνουν όλες.
0: Βέβαια. Όλα τα παραδοσιακά γεύματα, λέει, αποτελούνται πάντα από ψητά ψάρια, μπολ με ρύζι, μαγειρεμένα λαχανικά, σούπες, πράσινο τσάι και φρούτα. Δεν είναι τυχαίο, παιδιά, ακούστε, ότι οι Ιάπωνες καταναλώνουν περίπου το 10% όλων των ψαριών στον κόσμο.
1: Τι λες, εσύ, δεν έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα να φάνε και τους λαγοκέφαλους, να ησυχάσουμε? Ελέρεση.
0: Όχι, μη λες έτσι. Αφού οι λαγοκέφαλοι, άμα τους φας μετά.
1: Όχι, νομίζω ότι. Πώς το λένε.
0: Τι λες, καλή,
1: προχθές.
0: Ποιο το λαγοκέφαλο?
1: Νομίζω έτσι διάβασα, δεν ξέρω.
0: Όχι, ρε, σε φώνα σκυλάκι, λέει, έφαγε ένα λαγοκέφαλο και ψόφισε.
1: Ναι, δεν είχε κανένα εμβόλια.
0: Άσε μας, μωρέ. Αλλά το μεγαλύτερο, παιδιά, μυστικό είναι το ότι έχουν μάθει ακόμα και σε νεαρή ηλικία όλοι οι γονείς στην Ιαπωνία μαθαίνουν τα παιδιά τους να τρώνε αργά. Όσο πιο αργά τρώνε. Εμείς πέφτουμε με τα μούτρα, ρε. Όποιος προλάβει. Ήρεμα, ήρεμα.
1: Καλά, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν σε ρωτήσω κάτι τώρα που μου ήρθε.
0: Έλα.
1: Ισούμο, τι λάθος κάνουν?
0: Ήξερα θα το πει, ήξερα θα το πει.

0: κάνεις?
1: Καλησπέρα, κουκλάρα μου. Τι κάνεις, κοριτσιά μου, όμορφη.
0: Τι να κάνω, καλά είμαι κι εγώ.
1: Δεν σ' ακούω, να ξέρεις πάρα πολύ.
0: Τι κάνεις?
1: Σ' ακούω, ρε, σ' ακούω.
0: Α, μ' ακούς.
1: Ναι, ναι, να άκουγα πριν που έλεγες τους Κινέζους, οι Ιάπωνες.
0: Τους Ιαπωνέζες, ναι.
1: Α, και τις Ιαπωνέζες, ναι.
0: Ναι, πώς
1: καλά, εσύ είσαι κουρμάρα.
0: Αχ, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Ρίτσι, να σου ρωτήσω κάτι. Εσύ έχεις τώρα καμιά ρίζα από Ιαπωνία?
0: Ρίζα, ηλιά, εννοείς τη ρίζα.
1: Όχι, ρε, ρίζα, εννοώ σε κενή.
0: Μα όχι, καλά, γιατί πώς σου ήρθε?
1: Γιατί από το επίθετο. Φουρλί.
0: Ρε το κεφίρ, ξεκινήσαμε τα αστιάκια. Ρε το κεφίρ, εν τω μεταξύ τώρα μου με σφούρλι. Είχα πάει σε ένα κινέζικο έτσι εστιατόριο τις προάλλες. Και ναι, έρχεται η κοπέλα τέλος πάντων και μου λέει, μα συστήνεται, λέει, γεια σας, είμαι η Λί. Και εγώ λέω, α, η Λί, εγώ είμαι η Φουρλί. Αλλά δεν το κατάλαβε, δεν γέλασε καθόλου.
1: Ναι, τέλος ναι, πάντων, ναι. Εμένα μου, εμένα μ' άρεσε.
0: Μπράβο ρε εσύ και φίλοι, μ' αγαπάς εσύ, γι' αυτό το λες αυτό. Λοιπόν, για πες, δέξα, αφού σταματήσαμε τις κρυάδες μας, να πούμε,
1: μπράβο, ναι,
0: να πούμε και κάτι σοβαρό σε αυτή την εκπομπή. Πες τον καιρό, μπας και δεν κρυώσει άλλο ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι, μην κρυώσει το κοκαλάκι μας.
0: Επικό σαρδάμ, επικό σαρδάμ με το κοκαλάκι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 33 βαθμούς.
0: Πολύ ωραία απόψε.
1: Αύριο θα φτάσει, θα πέσει βασικά στους 30, mm-hmm. Παρασκευή 30, αλλά Σαββατοκύριακο 34 και 36.
0: Πω θα λιώσουμε το Σαββατοκύριακο, παιδιά. Και ξέρετε, όλη μέρα θα είμαι στο τους. Τα Σαββατοκύριακα, ειδικά και με τέτοιες θερμοκρασίες, το τους μας περιμένει στα πολιτικά ευείας. Τα Σαββατοκύριακα εκεί έχουν ρυθμό, έχουν πολύ ωραία ατμόσφαιρα. DJ sets, μουσική, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα και παρέες που περνάνε υπέροχα. Τους στα πολιτικά ευείας και καλοκαιρινές βραδιές όπως πρέπει. Stay salty.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Η τάση λέγεται, παιδιά, Therian. Είναι εκεί όπου οι νέοι, λέει, ταυτίζονται με ζώα, περπατούν στα τέσσερα.
4: Άντε.
3: Και ανεβαίνουν πάνω σε δέντρα. Κάνουν, λέει, αλεπούδες, γάτες, σκυλιά. Και γενικά αρχίζουν και περπατάνε σε τέσσερα και τους βγάζουν με νουράκι οι ιδιοκτήτες τους. Ωραία, άμα ήταν τάση, εσύ τι ζώο θα γινόσουν?
4: Γάτα.
3: Γιατί?
4: Σε αναπαραγωγή. Που έχουν αυτή δύο εβδομάδες τώρα, έχουν μην πω τι, λοιπόν. Εδώ!
3: Εγώ δεν, γιατί δεν ακούω τίποτα.
4: Εδώ άκουγες τις κόρνες από τη γέφυρα. Το ψωρόγατο από κάτω που έχει κάνει.
3: Γιώργο!
4: Δεν τα ακούς?
3: Όχι!
4: Εσύ ποιο ζώο?
3: Φώκια. Γιατί μου αρέσει και εμένα ο ήχος που κάνει φώκια.
4: Εντάξει, δεν απέχεις και πολύ.
3: Ρε, να σου πω κάτι, είσαι βλάκας.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσης, hey!
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gooney.
2: Houston!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
7: Tous Beach Bar and Water Ski Park.
6: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
7: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
6: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
7: Tous. Καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
6: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
7: Tous Beach Bar and Water Ski Park.
6: Stay salty.
8: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
9: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
10: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
11: Dream Coast.
9: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
12: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
12: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
12: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
9: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
14: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
15: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
16: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
15: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
16: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
15: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
16: Είναι η παρέα,
15: οι αγώνες,
16: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
17: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
16: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
18: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
19: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
20: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
21: Πίτσα
20: σε λέω. Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
21: Σοκ FM.
22: Σοκ FM 104,8.
23: Σοκ FM 104,8.
24: Σοκ FM
25: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
24: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
24: Τίποτα άλλο.
26: Σοκ FM απογεύματα.
27: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8, απόγευμα Τετάρτης. Χρόνια πολλά στα παιδιά μας που έχουν γενέθλια σήμερα 8 Ιουλίου. Και στις 8 Ιουλίου, λέει, έχουν γενέθλια αρκετές σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο του θεάματος, της μουσικής και της πολιτικής. Μόνο τον Kevin Bacon, εγώ ξέρω από αυτούς που λένε το μεταξύ, που είναι Αμερικανός ηθοποιός και μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες. Ναι. Εσένα δεν σου λέει κάτι, δεν έχει σημασία. Σαν σήμερα, λέει, γενικά 8 Ιουλίου γεννιούνται, έχουν γεννηθεί ιστορικές προσωπικότητες. Γεννιούνται γενικά 8 Ιουλίου. Αυτοί που έχουν ηγετικές ικανότητες.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
27: Ρε παιδί μου, θα σου πω τώρα μερικά παραδείγματα. Αλλά αν έχετε γεννηθεί και εσείς 8 Ιουλίου, ή αν το παιδάκι σας τώρα μας ακούει, καμιά μαμά, κανένας μπαμπάς που το παιδάκι τους έχει γενέθλια σήμερα, να ξέρετε ότι αυτό το παιδί θα γίνει μεγάλο και τρανό, βρε!
1: Μπράβο, ωραία!
27: Έτσι δεν είναι. Για παράδειγμα, ο ιδρυτής της αυτοκρατορίας της Coca-Cola, ο Τζον Μπέμπερτον.
1: Ο Μπέμπερτον. Ο φαρμακοποιός.

0: άνθρωπος και πιο πλούσιος Αμερικανός.
1: Α, ο πιο πλούσιος Αμερικανός είναι.
0: Ναι. Όπως επίσης λέει και ο πλουσιότερος άνθρωπος στη σύγχρονη ιστορία.
1: Τι λες!
0: Έλα, ρε, συνά τους, αυτός εδώ έχει φωτογραφία.
1: Α, μάλιστα, αυτό ήταν και μετά ήταν ο Elon Musk.
0: Ναι, αυτή μπορεί να μην την καταλαβαίνει, γιατί είναι μια παλιά φωτογραφία. Να σου δείξω μια πιο καινούργια.
1: Άντε, τελείωνε. Άντε, τελείωνε, χαζό.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Πώς να το εξηγήσω τώρα αυτό που βλέπω και δεν μ' αρέσει και καθόλου. Όχι τίποτα άλλο.
1: Περιέγραψε το.
0: Δεν μ' αρέσει και καθόλου. Τι έκαναν εκεί στο Δήμο Ιωαννίνων, ρε παιδιά. Στο Δήμο Ιωαννίνων δεν έγινε. Αν δεν κάνω λάθος. Ηλιακά δέντρα λέει για φόρτιση, φωτισμό και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Α, τέλειο ρε. Πού, στα Γιάννενα.
0: Δύο ηλιακά δέντρα έχουν ήδη εγκατασταθεί από τον Δήμο Ιωαννιτών.
1: Ιωαννιτών.
0: Σε δημόσιους χώρους της πόλης, ενισχύοντας έτσι λέει τον σύγχρονο αστικό εξοπλισμό. Δεν είναι το θέμα αυτό που έγινε. Το θέμα είναι μην δίνονται ιδέες και έρθει και εδώ.
1: Μακάρι.
0: Τι λες, παιδί μου, τι μακάρι. Αυτό το πράγμα εμένα δεν μου αρέσει καθόλου που το βλέπω. Είναι κάτι σαν εξωγήινα δέντρα ναι. που από πάνω έχουν κάτι πλάκες σαν φωτοβολταϊκά. Δεν μου αρέσει καθόλου. Έχουν κάτι φορτιστές για να πάνε να φορτίζει τα κινητά και δεν ξέρω
1: τι λες τώρα. Αλήθεια, λες, έχουν φτιάξει αυτή την πατέντα και δεν έχει έρθει εδώ στην Καλκιδά.
0: Εν τω μεταξύ,
1: τραγικό.
0: Είναι μέσα στα δέντρα, μέσα στο πράσινο. Έχουν βάλει τώρα δύο τέτοιες κουμούτσες. Παιδιά, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που βλέπω.
1: Ρε σίγουρα τώρα που το βλέπω που το.
0: Ναι, να το, ορίστε. Από μένα, από μένα είναι τεράστιο όχι. Μπείτε
1: πάρα
0: να το δείτε.
1: Πολύ ωραίο.
0: Δεν ξέρω, θα γίνουν λέει viral αυτά τα ηλιακά δέντρα και πλέον λέει θα έρθουν και σε άλλους δήμους.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν θέλω να έρθουν εδώ.
1: Βρε πας καλά, θα βγαίνεις βόλτα και θα φορτίζεις το κινητό σου. Ξέρεις πόσες φορές έχω γυρίσει εγώ σπίτι γιατί μου έχει κλείσει το κινητό από μπαταρία.
0: Θα πας να κάθεσαι κάτω από αυτό το δέντρο.
1: Ναι, θα κάθομαι, θα φορτίζει το κινητό.
0: Το ψεύτικο.
1: Μπράβο, θα φορτίζει το τάμπλετ, το κινητό, ναι. το αμάξι. Όλα. Ναι, αρέσει.
0: Άπαπα, παιδιά, δεν μ' αρέσει.
1: Α, μακάρι να έρθει η Καλκιδά.
0: Άντε καλέ, τελείωνε. Α, δεν μ' αρέσει.
1: Δεν έχουμε ηλιακά δέντρα, δεν έχουμε.
0: Έχουμε ποδηλατόδρομο, σταμάτα.
1: Άσε, ωραία.
0: Φτάνει και περισσεύει. Δεν θέλω ηλιακό δέντρο εγώ.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ιδέα.
0: Ωραία, πάρε ένα και βάλω το στο σπίτι σου απ' έξω. Μας αρέσει η ιδέα.
1: Ναι, αυτό. Το θέμα είναι άμα το ποτίσω μετά χαλάει.
0: Σίγουρα.

0: το πιο γλυκό με φύση.
1: Έλα πες το, κρεμόμαστε από τα χείλη σου, τι καλό θα φας σήμερα, γιατί αν όντως έχει μαγειρευτεί, αν θα πας πάλι και θα πέσεις πάνω σε μία έκπληξη, δεν θα έχει τίποτα στο σπίτι.
2: Μπράβο, ναι, μην το θυμίσεις τώρα αυτό, το χρησινό, τι τράβηξα, αλλά σήμερα έχουμε φαγητό.
1: Έλα, έχει μαγειρέψει σήμερα.
2: Ναι, έχουμε αρακά.
1: Αρακά με πατατούλες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, ωραίο φαγητό. Έχω να φάω καιρό τώρα που το σκέφτομαι. Αρακά. Μανούλα!
2: Δεν έχεις να φας το δικό μου. Θα περισσέψεις σίγουρα.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, ρε.
1: Γιατί ρε εσύ. Βάλε και λίγο ψωμάκι λαχταριστό. Χειροποίη το ψωμί αργής ορίμανσης από το αρτοποιείο λιάτης. Βάλε μοναστηριακό σταρένιο ψωμάκι. Κάνε εκεί τη βούτα σου.
2: Καλά, ναι.
1: Στον αρακά και τις πατατούλες και θα είναι γλύκισμα. Αρτοποιείο λιάτης. Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμσακου. Ειδικά για εσάς που μας ακούτε τώρα στο δρόμο. Και επιστρέφετε στο σπίτι και πάρετε να, και σας περιμένει και ένα ωραίο δείπνο μάλλον. Όπως να, του Αντρέα αρακάς. Γιατί ο αρακάς δεν είναι ωραίο φαγητό?
2: Όχι, δεν τέλειος είναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μεσογειακό, υπέροχο. Αρακάς, δεν ξέρω τι άλλο φαγητό που θέλει την βούτα του, το ψωμάκι. Να το πάρετε, να το πάτε στο σπίτι, να φάει όλη η οικογένεια κτλ. Και, και μετά να πάρετε και το χειροποίητο παγωτό που είναι δική του παραγωγή και είναι απλά τέλειο. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμσακο.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Χατζινάσιος Κορκολής. Δύο σπουδαίοι συνθέτες και πιανίστες συμπράττουν για μια κορυφαία μουσική στιγμή στη Χαλκίδα με δύο πιάνα, έξι υπέροχους μουσικούς και δύο σπουδαίους τραγουδιστές. Χατζινάσιος Κορκολής. Θέατρο Ορέστης Μακρής. Παρασκευή 10 Ιουλίου μας υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συγκινήσεις. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση στα καταστήματα Public και more.com.
12: Μαρία, τι είπες?
13: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
12: Ε,
13: άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
14: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
12: Τι είπε το παιδί?
13: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
14: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
0: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
15: Σε σένα μιλάω.
0: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
15: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
0: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
16: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.

0: στο βιογραφικό σου.
1: 104,8 βαθμοί Κελσίου στην παραλία και στο ραδιόφωνο σου. Καλοκαίρι, καλοκαίρι. Με Shock FM 104,8.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ένα βράδυ που λέτε, ένας λογιστής γυρνάει αργά το βράδυ σπίτι του. Μπαίνει μέσα και του λέει η γυναίκα του: Πού είσαι, ανησύχησα. Πώς το καλό ήσουν, ρε παιδί μου, λέει η γυναίκα του. Εντάξει, εδώ είμαι, μωρέ. Τι έγινε, πήγα και έκανα ένα τατουάζ, λέει ο λογιστής. Τατουάζ στην ηλικία σου, πας καλά. Τι τατουάζ, του λέει η γυναίκα, έκανες. Να, η γυναίκα της λέει: Έκανα ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ στα γεννητικά μου όργανα. Πας καλά, ρε. Τι σκεφτόσουν, ρε φίλε, του λέει που έκανες 100 ευρώ στα γεννητικά σου όργανα. Πας καλά, είσαι τρελός, ρε. Μια βλακία και μισή πήγες και έκανες. Έχω τους λόγους μου, ρε γυναίκα που το έκανα. Ποιοι είναι, ρε, του λέει, οι λόγοι. Να, πρώτον μου αρέσει να βλέπω τα λεφτά μου να αυξάνονται. Λοιπόν, δεύτερον μου αρέσει να παίζω με τα λεφτά μου. Τρίτον, μου αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια μου. Και τέταρτον, έτσι μπορώ να σου δίνω 100 ευρώ όποτε θέλεις.
2: Ω, παιδιά!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
4: Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
0: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
3: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
4: Dream Coast.
5: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
6: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
7: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
7: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: 30 χρόνια ερμηνείας. 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία

0: εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
3: Στην Αμερική
2: γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
3: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, Φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, Μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
3: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Αμπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
2: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
5: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
5: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
4: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
5: Destral. Το έχει.
4: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
5: Είπαμε. Destral. Το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
5: Το έχει πριν το ζητήσει.
4: Destral ΑΒΕ, αφή Δεδούση.
5: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
5: Τηλέφωνο 22950-35005.
6: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
7: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
7: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
6: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
2: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: μανά.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Δηλαδή όταν σε κάνουν μασάζ από πίσω.
3: Δεν πάω για μασάζ.
2: Δεν πας για μασάζ.
3: Μια φορά πήγα και πιέσαμε τα νεύρα μου. Λέει θα ηρεμήσετε. Μασάζ σας κάνουμε. Για να ηρεμήσετε είμαστε εδώ. Έχω τσιτώσει πάρα πολύ άσχημα.
2: Γιατί?
3: Γιατί με αγγίζουν και δεν θέλω.
2: Με αγγίζουν, μάλιστα.
3: Με πιάνουν τα νεύρα μου. Δηλαδή όλοι μου λένε πήγαινε κανένα μασάζ να χαλάσει.
2: Ναι, ρε παιδί.
3: Δεν πήγα κι εγώ.
2: Και?
3: Νεύρα! Και μου κάνανε και δώρο και το forehand.
2: Με τέσσερα χέρια.
3: Ναι, εκεί να δει νεύρα.
2: Εκεί πρέπει να είναι τέλειο. Όλα σου τα σημεία, τα τσάκρα σου πρέπει να φτιάχνουν.
3: Δεν ήξερα που είναι εκνευριστός. Στην πλάτη, στα πόδια.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You're ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
3: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
4: Πολιτικά Evias.
5: Welcome to Paradise. Beach Bar φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
6: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
7: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
7: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετη σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
9: Dream Coast.
10: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
11: Yeah, Summer Camp Edition.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
2: Στην Αμερική
1: γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8. Shock FM 104,8.
1: Η Μιλένη Φουρέιρα
0: παίζει επιτυχίες, αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μικι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
5: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
7: Έχω μεγάλες τσέπες.
8: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
5: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στο κρεβάτι.

μπαίνεις σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνεις Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο παππούδες που λέτε με Αλτσχάιμερ και έχουν αράξει την παραλία. Καθώς έχουν αράξει, λέει ο ένας, εσύ του λέει πάω να πάρω παγωτό. Άρα του λέει ο άλλος, του λέει πάρε μου και εμένα ένα. Ρε φίλε, ευχαρίστω να σου πάρω, αλλά πώς θα το θυμηθώ, ρε εσύ. Α, του λέει είναι απλό. Καθώς τα πηγαίνεις, θα λες συνέχεια από μέσα σου αυτό που θέλω. Και τι θέλεις. Α, ένα παγωτό κρέμα φράουλα. Φεύγει ο τύπος και πάει για να πάει να πάρει παγωτό. Και έλεγε από μέσα του παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα και προχώραγε. Καθώς προχώραγε, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ, φωνάζει ο άλλος, να βάλουμε και λίγο σαντιγί! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Μετά από λίγο φωνάζει ο άλλος, και λίγο σιρόπι! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Προχώραγε και πήγαινε εκεί. Να σου περνάει κανένα μισάωρο και γυρνάει πίσω κρατώντας δύο τυρόπιτες. Ο άλλος νευριασμένος, καλά ρε του λέει, τι είναι αυτό που μου φέρες ρε εσύ. Οι τυρόπιτες που ζήτησες και η κοκακόλα που είναι.
2: Τι? Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσι, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
2: Weekend parties. Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
5: Βάλε τώρα

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Rock FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

καλά. Ο Σοκ FM με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά.
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

χέρια ψηλά, παιδιά.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Ό,τι

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και Μαρία μου, έρευνα έδειξε,
2: ναι,
1: ότι το 70% των ανθρώπων σκέφτεται το τέρι του κάθε μέρα.
2: Και το άλλο 30% τι κάνει?
1: Είναι παντρεμένο.
2: Ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε,

0: καλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
1: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
3: Βάλε τώρα μου

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Τη αλλιώνω, την κορδώνω και στην τρύπα σου τη χώνω.
3: Γιώργο, θα φύγω.
2: Σου είπα λίστα αυτιά σου, εγώ φταίω. Ευτυχώς που δεν είπα το άλλο. Που λέει γύρω-γύρω χορταράκι και στη μέση πηγαδάκι.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το εδίο. Λοιπόν.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινήσεις.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινήσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα Λιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: η μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8. Ακούστε. Σοκ FM 104,8. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Διάλεξε εσένα, γιατί έχεις το κάτι που αρέσει σε μένα. Δεν μου μοιάζεις καθόλου, απ' τα μέρη μου να είσαι, τόσο αλλιώτικη δείχνεις, μάλλον όνειρο θα είσαι.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Σήμερα θα κυκλοφορήσει και το τραγούδι μου και θέλω να είσαστε οι πρώτοι που θα τα ακούσετε.
2: Ρίχτω.
1: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη πως κρατιέμαι, την Πέμπτη σπαταράω, Παράσκευη πρωί τους παίρνω όλους μαζί, το Σάββατο χορτάτη, την Κυριακή απ' την αρχή. Καλημέρα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,5.

μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα λιβινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος είναι άραγε, παιδιά, ο μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
2: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι πιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι και στον ύπνο μου, πιστολάκι μαλλιών.
2: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην παίξει Τζόκερ.
3: Δεν είναι αυτό, ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
4: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
1: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
4: Το δουλεύω χρόνια.
1: Χρόνια και πάρ' το, ρε Φώτη.
3: Ναι. Παρασκευή.
1: Ναι, ρε Φώτη. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο, ρε Φώτη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Δώσε ένταση. Rock FM 104,7.